0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι,
1: Durostick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα ρε παιδιά, έφτασε η Παρασκευή. Έφτασε η Παρασκευή και σε μια εβδομάδα η οποία ήταν και μικρότερη. Και παρόλα αυτά, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, από ό,τι παίρνω το feedback από την παρέα εδώ, όλοι νόμιζαν ότι είναι κανονική εβδομάδα.
1: Ζοριστήκα, μάλλον.
0: Αν είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή τελείωσε.
1: Γιατί
0: παιδιά,
1: όλα αυτά που είχαμε να κάνουμε εμείς τη Δευτέρα που δεν ήμασταν εδώ, τα φορτωθήκαμε τις υπόλοιπες μέρες. Οπότε η δουλειά ήταν ίδια σε ποσότητα.
0: Να,
1: μας φάνε και ολόκληρη.
0: Να το τετραήμερο, όπως λέει, τετραήμερη εργασία, πώς βγαίνει. Σου λέει καλύτερα 4 μέρες και σούπερ εργατική παρά 5 μέρες και να
1: φυσικά
0: το ολοπαράς κάποιες ώρες.
1: Ναι. Είδατε τι ωραία που πήγανε τα πράγματα που δεν λείπαμε. Που λείπαμε και δεν ήμασταν εδώ τη Δευτέρα.
0: Μια χαρά, δεν δούλεψαν όλα. Γιατί να μην κάνουμε τριμεράκια.
1: Θέλετε να το εφαρμόσουμε.
0: Θέλουμε.
1: Θέλουμε Δευτέρα, θέλουμε Παρασκευή.
0: Θέλουμε Δευτέρα.
1: Δευτέρα θέλουμε.
0: Δευτέρα καλύτερα. Ναι, Δευτέρα. Δεν πειράζει. Παρασκευή δεν ευχαριστιόμαστε. Ότι είναι Παρασκευή και έρχεται Σαββατοτρίμερο. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5. Είναι πρωινό Παρασκευή, είναι 5 του μηνός. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Ξεκινάει ένα υπέροχο εορταστικό τριήμερο. Ένα τριήμερο που θα μας οδηγήσει βέβαια όλους μας στο Smart Park. Εκεί θα βρισκόμαστε καθημερινά. Εμείς θα τελειώσουμε την εκπομπή το πρωί και το μεσημέρι θα είμαστε εκεί. Και αύριο και μεθαύριο από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 9 το βράδυ με καταπληκτικές συναυλίες, πάρα πολύ ωραίους διαγωνισμούς, δώρα, εκπλήξεις. Θα περάσουμε πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Αλλά μέχρι τις 10 πρώτα απ' όλα θα κάνουμε τα δικά μας. Αφιερώσει σήμερα,
1: ναι.
0: Παρασκευή.
1: Δεν βγαίνουμε από το πρόγραμμα, εννοείται. Μέχρι τις 10 ό,τι θέλετε να ακούσετε θα το στείλετε εδώ στο Viber 694-711-11 όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή. Ένα τραγούδι που σου έχει ξυπνήσει έτσι και είναι κολλημένο.
0: Σου κάνει κλικ, ρε παιδί μου.
1: Ναι, και είναι κολλημένο μέσα στο μυαλό σου. Ένα τραγούδι που σου μιλάει λίγο διαφορετικά αυτή την περίοδο, γιατί κάπως λίγο το βιώνεις. Να μας το στείλεις, το ακούμε εδώ.
0: Σήμερα μας το στέλνεις εδώ στον Love 97,5 για την ημέρα των αφιερώσεων. Οπότε μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας και παιχνίδια και διαγωνισμοί και δώρα και μεγάλες κληρώσεις σήμερα, ταξίδια, ιστορίες έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά. Βέβαια έρχεται και το τραγούδι της ημέρας, ο νέος μας μεγάλος διαγωνισμός, όπου έχετε την ευκαιρία κάθε μέρα να κερδίζετε υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Και τι άλλο να πούμε. Γεμίσαμε το πρόγραμμα από το ξεκίνημα της ημέρας.
1: Έτσι.
0: Μέχρι τις 10 να μείνετε εδώ, η Ιουάννα Τσέλιγκα,
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Και πάμε, George, να ξεκινήσουμε με την τραγουδάρα μας.

0: Πραγματικά τα έλεγα πριν από λίγο ναι. Και λέω πόσα πολλά πράγματα έχουμε αυτό το τριήμερο, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά,
1: Είναι άκρος εορταστικό. Καταρχάς, από σήμερα ξεκινάει το Top Summer Festival και εδώ στην εκπομπή έχουμε και εφηβρίο διάθεση, αισιοδοξία και Top Summer Festival.
0: Και διπλοβάρδια.
1: Γιατί δεν το είπα προηγουμένως και δεν μπορώ να αφήνω και εκκρεμότητες. Κατάλαβες τώρα.
0: Top Summer Festival.
1: Τους λογαριασμούς και εφηβρίο διάθεση, αισιοδοξία.
0: Να σας πούμε για το πρόγραμμα της ημέρας. Ναι. Ότι από τη μία το μεσημέρι ο Μιχάλης Πίτσος θα έχει ανέβει στα DEX και θα παίζει μουσικάρες 80s, 90s όπως μόνο αυτός ξέρει για όλους εσάς που θα βρισκόσαστε στο Smart Park. Στις 4 αναλαμβάνουμε εμείς, τα μικρόφωνα παίρνουμε και κάνουμε παιχνίδι μέχρι τις 7 και μετά τις 7 ξεκινάει η μεγάλη συναυλία με Γιώργο Λεμπέση, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου και βέβαια τους υπέροχους Transformers, οι οποίοι έχουν ετοιμάσει καταπληκτικά πράγματα για σήμερα. Οπότε νομίζω ότι ό,τι και να έχετε να κάνετε, καλό θα ήταν να περάσετε μια βόλτα από το Smart Park.
1: Όχι, ωραίο καιρό, είναι καλοκαίρι. Ελάτε να το γιορτάσουμε, είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Αν θέλετε να φάτε κάτι, να πιείτε κάτι, να ψωνίσετε, να πάτε στο σούπερ μάρκετ, όλα τα μαγαζιά είναι εκεί και σας περιμένουν. Και εμείς, να ξέρετε, δεν θα πάμε εκεί τώρα στο Smart Park με άδεια χέρια.
0: Όχι βέβαια. Θα έχουμε δώρα,
1: δώρα επιταγές, βέβαια. Θα σας τα μοιράσουμε όλο το τριήμερο.
0: Είδα τη λίστα, να ξέρετε, με τα δώρα. Όποιος θα έρθει εκεί, χαμένος δεν θα βγει, να το ξέρετε. Εύκολη πρόσβαση από την Αττική Οδό σε 10 λεπτά. Είσαστε από όποιο σημείο της Αθήνας και να μπείτε στην Αττική Οδό. Και βέβαια εύκολο πάρκινγκ και ελεύθερο πάρκινγκ, δωρεάν πάρκινγκ. Οπότε μπορείτε να έρθετε με τα παιδιά σας, με τους φίλους σας, με την παρέα σας. Είτε θέλετε να έρθετε σήμερα, είτε θέλετε να έρθετε αύριο. Εγώ θα πήγαινα πάντως και τις 3 μέρες, να ξέρετε.
1: Ωραία.
0: Γιατί και αύριο έχουμε Φίλους για Πάντα και One.
1: Ναι.
0: Και την Κυριακή έχουμε Πολίνα, Μαντό, Σοφία Βόσου και Κώστα Μπίγαλη. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, έχει να γίνει χαμός. Οπότε σας περιμένουμε. Νομίζω ο δρόμος σήμερα, μάλλον όλοι οι δρόμοι, όλη η Αττική Οδός οδηγεί εκεί στο Smart Park, στο Top Summer Festival.

0: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Το μεταξύ βλέπω έρχονται και μηνύματα ήδη με τις αφιερώσεις.
1: Α, πολύ εντάξει, ωραία. Έτσι να
0: λίγο
1: βάζουμε...
0: θα σας αφήσουμε ακόμα να μας στείλετε κανένα 2-3 τραγούδια ακόμα για να ξεκινήσουμε, τη σημερινή εκπομπή. Ναι. Βέβαια, ήδη έχετε ακούσει και το προηγούμενο τραγούδι ήταν αφιερωμένο από φίλο Κροατή, συγκεκριμένα να πω τον Ντόλι που ήθελε να το αφιερώσει στην Ελένη. Το συγκεκριμένο τραγούδι και βέβαια περιμένουμε και άλλα τραγούδια να μας στείλετε γιατί μέχρι τις 10 έτσι θα το πάμε εδώ στον Love 97,5. Επίσης, να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας ότι μερικές φορές η ζωή τα φέρνει τα πάνω κάτω.
1: Το
0: γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Σε όλους μας έχει συμβεί. Ένα σπασμένο σωληνάκι, μία ζημιά από νερά, μία βλάβη που δεν την περίμενες και μπορεί να σου αναστατώσει όλη την καθημερινότητά σου. Με το Sinet Home της Ινδέα έχετε ολοκληρωμένη ασφάλιση κατοικίας με προστασία για το σπίτι αλλά και το περιεχόμενό του αλλά και υποστήριξη όταν τα απρόπτα χτυπήσουν την πόρτα σου. Και όλα αυτά μόνο από 9 ευρώ το μήνα. Συν 10% έκπτωση στα νέα συμβόλαια και μείωση έως και 20% στον ένφια. Καλό δεν ακούγεται?
1: Είναι τέλειο.
0: Είναι τέλειο. Sinet Home λοιπόν από τη Σιντέα, το συν στην ασφάλεια της κατοικίας σου. Μάθε περισσότερο στο sindea.gr ή συμβουλέψου τον ασφαλιστή σου.
1: Για να έχεις και εσύ το κεφαλάκι σου ήσυχο.
0: Και πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, στην επόμενη δικιά σας αφιέρωση, πάμε να βγούμε λίγο στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Αλλά μέχρι τις 3 το μεσημέρι, γιατί από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλοι κανονικά στο κέντρο και μπορείτε όλοι να έρθετε στο Smart Park που θα σας περιμένουμε με το Top Summer Festival.
1: Από το κέντρο περνά.
0: Από το κέντρο. Όπου θέλετε πηγαίνετε. Αρκεί να έρθετε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να σας πω ότι αυτή την ώρα, από ό,τι βλέπω, τα πράγματα είναι πολύ καλά στους περισσότερους δρόμους της Αθήνας. Λίγη κινησούλα έχει στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα και λίγο στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Θα δυσκολευτείτε. Προσοχή πολύ στους δρόμους, δεν ξεχνάμε κρανάκι ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: City Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα Αλατίνη σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit, 1+1 δώρο. Γαλαξίας.
5: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
6: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
10: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

κοριτσάκι, σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως σ' αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις, μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και σου.

0: Έλα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Η ώρα έχει πάει 7 και 47 πρώτα λεπτά. Πάμε γρήγορα να γυρίσουμε πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. Να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο.
1: Μάλιστα.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα?
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω. 5 Ιουνίου του 1883. Σαν σήμερα αναχωρεί από το Παρίσι το πρώτο προγραμματισμένο δρομολόγιο του Orient Express.
1: Α, ωραία. 1898, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο Ισπανός σύγγραφος.
0: Ενώ το 1913, σαν σήμερα, οι γυναίκες αποκτούν δικαίωμα ψήφου στην Δανία.
1: Το 1947, στην ομιλία του στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών George Marshall ζητά την οικονομική ενίσχυση της κατεστραμμένης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο Ευρώπης. Η κίνηση αυτή, όπως θυμόμαστε και ξέρουμε όλοι, θα λάβει το όνομά του και θα ονομαστεί σχέδιο Marshall.
0: 1956, σαν σήμερα, ο Elvis Presley σκανδαλίζει το κοινό με το τολμηρό κούνημα των γοφών του στο αμερικανικό τηλεοπτικό show The Milton Berle Show.
1: Το 1961, το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών, δηλαδή 6,71 μέτρα από το καλάθι.
0: Συγγνώμη, το 1961 είχαν τρίποντο και μας ήρθε μετά τη δεκαετία. Μετά στο. Μετά στο 90.
1: Τέλειν.
0: Όχι, ρε, δεν είχαμε
1: τρίποντο. Δεν είχαμε τρίποντο.
0: Όχι, ρε, δεν είχαμε τρίποντο.
1: Αλήθεια, λες τώρα.
0: Yeah. 1968, σαν σήμερα, ο υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ρόμπερτ Κένεντι, πυροβολείται στο ξενοδοχείο του Λος Άντζελες από το Σιρχάν Σιρχάν. Θα πεθάνει την επόμενη μέρα.
1: Το 1971 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Μάρκ Γουόλμπεργκ, ο Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής.
0: 1972, σαν σήμερα, αρχίζει στο Στοκχόλμη η πρώτη παγκόσμια σύνοδος για το ανθρώπινο περιβάλλον.
1: Το 1975 ανοίγει για πρώτη φορά η διόρυγα του Σουέζ μετά τον πόλεμο των 6 ημερών.
0: 1996, σαν σήμερα, ο Γιώργος Δόνης υπογράφει τριετές συμβόλαιο με την Blackburn έναντι 1,1 δισεκατομμυρίων δραχμών τότε βέβαια και γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας ποδοσφαιριστής καθώς είναι ο πρώτος από τη χώρα μας που θα αγωνιστεί στην Premier League.
1: Το 2004, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Ρόναλντ Ρίγκαν, ο 400ος πρόεδρος των ΗΠΑ.
0: 2012, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Αθηνόδωρος Προύσαλης, ο Έλληνας ηθοποιός.
1: Και το 2023, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Γιώργος Γεωργίου, το είπα, ο Έλληνας αθλητικός δημοσιογράφος.
0: Μάλιστα, για να τσεκάρω εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζει η Δωροθέα, ο Δωροθέος, ο Πλούταρχος, η Κίνθια, ο Απόλλωνας, ο Νίκανδρος, ο Σελήνιος και η Σελήνη. Εντάξει, ελληνιαζόμαστε σήμερα. Επίσης είναι του Αγίου Θεοδόρου του Ιερομάρτυρος, είναι του Αγίου Πλουτάρχου του Μάρτυρος, είναι των Αγίων 10 Μαρτύρων εξ Αιγύπτου. Okay. Και να σας πω ότι είναι Παγκόσμια ημέρα αερόστατου, είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και είναι και η Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είστε στον Love 97,5. Καλό πρωινό σε όλους.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Επειδή το ψήσα και λίγο παραπάνω, βέβαια εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος όπως καταλαβαίνεις και τα θυμάμαι, νομίζω ότι είναι πιο πρόσφατο.
1: Ναι.
0: Και μετά σκεφτόμουν ότι στην Εθνική το 87 δεν είχε τρίποντο. Είχε τρίποντο.
1: Είχε
0: τρίποντο.
1: Ναι.
0: Το τρίποντο λοιπόν καθιερώθηκε στην Ελλάδα, στην Αλφα Εθνική, τον Οκτώβριο του 84. Και το πρώτο τρίποντο που είχε μπει στην Ελλάδα ήταν στην αναμέτρηση Πανιόνιος ΠΑΟΚ το 1984, όπου ο Νίκος Σταυρόπουλος του ΠΑΟΚ ήταν αυτός που πέτυχε το ιστορικό καλάθι, γράφοντας σκορ στο 22-8. Ήταν υπέρ της ομάδας του, υπέρ του ΠΑΟΚ. Ήταν το πρώτο τρίποντο που έχει μπει στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.
1: Μάλιστα.
0: 1984. Αλλά εσύ ήσουν μικρή, που να τα θυμάσαι, κατάλαβες.
1: Καλά, σιγά μην έβλεπα μπάσκετ.
0: Γι' αυτό
1: εγώ,
0: μου λες, θυμάμαι
1: μικρή.
0: Πάντα
1: το τρίποντο. Ναι.
0: Γιατί όταν μεγάλος υπήρχε τρίποντο, τελείωσε. Αυτό ήταν. Ενώ εμείς λίγο πιο πάλι.
1: Θυμόμαστε
0: και τα όχι τρίποντα. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7:54 πρώτα λεπτά. Τι κατηγορία θα παίξουμε σήμερα,
1: λοιπόν,
0: back to school.
1: Σήμερα, αφού πω μια πολύ μεγάλη καλημέρα στην Αλίκη μου.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Καλημέρα, Αλίκη!
1: Έτσι, γεια σου και την Ευγενία που είναι στο αυτοκίνητο.
0: Καλημέρα, Ευγενία!
1: Θα πω λοιπόν ότι θα παίξουμε κατηγορία γεωγραφία.
0: Γεωγραφία.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να παίξουμε back to school. Γονείς εναντίον των παιδιών, παιδιά εναντίον των γονιών. Δώρο όμως για όλη την οικογένεια. Υπέροχο και νοστιμότατο από την Pizza Fan. Πατάω κουδούνι. Back to school.
1: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μου πείτε σε ποια ήπειρο ανήκει η Νικαράγουα.
0: Σε ποια ήπειρο ανήκει η Νικαράγουα.
1: Μάλιστα. Σε ποια ήπειρο ανήκει η Νικαράγουα, στην Αφρική, στην Κεντρική Αμερική ή στην Οκεανία.
0: Για να σας δω σε ποια ήπειρο.
1: Πού βρίσκουμε την Νικαράγουα.
0: Πού είναι η Νικαράγουα, για πείτε μας. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Ονοματεπώνυμο γράφετε, την απάντησή σας γράφετε. Και ποιος βρήκε την απάντηση, γονείς ή τα παιδιά. Στέλνετε το μήνυμά σας εδώ στον Love 97,5. Λίγο μετά τις 8 η κλήρωση και οι νικητές θα λάβουν μήνυμα στο κινητό τους για το πώς μπορούν να παραλάβουν αυτό το υπέροχο και νοστιμότατο δώρο από την Pizza Pan.
1: Δύο premium Bianca σας περιμένουν και σήμερα με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα, γραβιέρα Νάξου. Ό,τι πιο λαχταριστό έχετε δοκιμάσει, Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesars, Bianca Carbonara, όποια θέλετε εσείς, με κανονική ζύμη ή με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο, διαλέγετε όποια θέλετε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα σε τραγούδι που μας ζήτησε η φίλη μας η Ξένια. Λέει το καλοκαιράκι
1: πολύ
0: σε όλη την παρέα. Λέει καλοκαιράκι ασγάρ. Και εμείς

0: Άρε, καλά τα έλεγα εγώ το πρωί. Είμαστε όλοι για καλοκαίρι. Φέβαια. Τελείωσε. Νομίζω ότι έχουμε τελειώσει όσον αφορά το χειμώνα. Νομίζω ότι όλοι το μόνο που περιμένουμε είναι τις καλοκαιρινές διακοπές. Πάμε να βγούμε τώρα στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε τι γίνεται. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Βέβαια μέχρι τις 3 το μεσημέρι, γιατί από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλοι κανονικά στο κέντρο. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση θα συναντήσετε στην Κατηχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα, αλλά και στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Έχουμε πυκνή ροή στη συγκρού στην άνοδο λίγο πριν τη Χαμοστέρνα. Ξεκινάει κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο. Θα δυσκολευτείτε λιγάκι Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλείος Σοφίας και από ό,τι βλέπω πυκνή ροή θα συναντήσετε αυτή την ώρα και στην άνοδο της Κηφισίας.
1: Ο καιρός.
2: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ακτινίδια βρίσκουμε σήμερα από 2,49 μέχρι 5,82 ευρώ το κιλό.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
1: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
0: Το πρόγραμμα αποφύτων.
1: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
0: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
1: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
2: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα. Στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων.

0: Λίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
0: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
3: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.

0: βροχούλα μου.
1: Όχι βροχούλες, όχι.
2: Όχι, όχι.
1: Δεν θέλω άλλες βροχούλες.
2: Θέλω κεράκι που λέγουμε προηγουμένως.
0: Χαμόγελα μου, χαμόγελα μου. Μαζί σου στο όνειρο να ξεχαστώ.
1: Για να δω ποιος το ζήτησε το συγκεκριμένο τραγούδι. Το ζήτησε η Αγγελική το συγκεκριμένο τραγούδι. Αγγελικούλα, δικό σου. Με αυτό λέει ξύπνησα λέει το πρωί. Αυτό τραγουδούσα. Μπράβο, Αγγελική. Σε πολύ καλό δρόμο είσαι. Θυμίζω βέβαια ότι αν θέλετε να στείλετε κάποιο τραγούδι το οποίο θέλετε να ακούσετε, γιατί είναι Παρασκευή σήμερα, την αφιέρωσή σας τη στέλνετε εδώ. Δηλαδή, είτε θέλετε να το ακούσετε για την πάρτι σας, είτε θέλετε να το ακούσετε και να το αφιερώσετε κάπου. 694-711-11 είναι το νουμεράκι μας στο Viber.
2: Και στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας παραγγελίες, ελληνικά και ξένα, 80s, 90s τραγούδια, ό,τι θέλετε εσείς. Όποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε, το ναι, στέλνετε εδώ σε εμάς.
1: Πάρα
2: εμείς κάνουμε
1: ωραία
2: αυτή τη δουλειά κάθε Παρασκευή.
1: Πολύ ωραία. Ναι. Και εγώ έχω άλλη δουλειά αυτή την ώρα. Γιατί η ώρα έχει πάει 8 και 12 πρώτα λεπτά.
2: Αχα.
1: Η δουλειά μου αυτή την ώρα, ξέρεις ποια είναι.
2: Ποια είναι.
1: Η Ιωάννα.
2: Ποια είναι.
1: Η δουλειά μου αυτή την ώρα,
2: ναι,
1: ξέρεις ποια είναι η Ιωάννα.
2: Ποια είναι, Δημήτρη.
1: Η δουλειά μου αυτή την ώρα, ξέρεις ποια
2: Λάμψη
1: είναι.
2: Μίλησε μου, Δημήτρη.
1: Είναι το γκλινγκ γκλινγκ. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή, δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ. Άλλωστε, έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ ωραία πράγματα όλη την ημέρα για να κουραστούμε, δόξα τω Θεώ. Μέχρι το βράδυ θα είμαστε. Εμείς στον δρόμο θα είμαστε, θα
2: ωραία
1: γυρίζουμε.
2: Και μακάρι να είχαμε τέτοια κούραση κάθε μέρα.
1: Ναι, ρε, τι ωραία,
2: ωραία
1: τι ωραία σήμερα.
2: Ναι.
1: Και βέβαια εννοείται. Καλά, θα σας πούμε και περισσότερα για το τι θα γίνει σήμερα. Τα έχουμε πει και νωρίς το πρωί. Θα σας πούμε και τι ωραία πράγματα έχετε να κάνετε από σήμερα στο υπέροχο τριήμερο φεστιβάλ στο Smart Park, στο Top Summer Festival με τον Love 97,5 και υπέροχες συναυλίες. Προς το παρόν όμως, το gling gling. Σήμερα θέμα έχει
2: ναι,
1: καφεδάκι.
2: Ωραία.
1: Καφεδάκι, δεν θα σας κουράσω καθόλου. Τι καφεδάκι πίνεις, για κοίτα εκεί πέρα στην ποτηροθήκη στο αυτοκίνητο.
2: Ναι.
1: Απ, τσαπ, βάλτε το με φωτογραφία, μας το στέλνεις. Είσαι στο γραφείο. Τι έχεις εκεί πέρα δεξιά σου
2: τι
1: πάνω στο γραφείο.
2: Έχεις
1: τι ποτηράκι έχεις, τσαπ, το βγάζεις μια φωτογραφία. Είσαι στην κουζίνα, στο σπίτι. Τσουπ, βγάζεις το ποτηράκι σου μια φωτογραφία.
2: Ωραία.
1: Θέλω να δω καφέδες σήμερα. Είτε είστε στο δρόμο, είτε είστε στο σπίτι, είτε είστε στη δουλειά. Θέλω μια φωτογραφία να φτιάξουμε έτσι πολύ ωραίο καφεδοκολάζ.
2: Ωραία,
1: σήμερα.
2: Ωραία.
1: Εντάξει, 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Στέλνετε τις δικές σας φωτογραφίες για να φτιάξει η Ιωάννα μας, η Madame Coulagerie, το σημερινό κολάζ.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλες, παιδιά. Η ώρα έχει πάει 8 και 28 πρώτα λεπτά. Μιλάμε τώρα για μελέτη. Είδα μια μελέτη, παιδιά. Είδα μια μελέτη και τη διαβάσαμε εδώ με την Ιουάννα. Μιλάμε μια μελέτη.
2: Πού το σκεφτήκανε τώρα εκεί στην Αυστραλία να κάνουν τέτοιου είδους μελέτη? Φοβερό.
1: Στην Αυστραλία, λοιπόν, ακούστε να δείτε τι έγινε τώρα. Έγινε μια μελέτη σε 1700 πρόβατα που έβοσκαν μέσα σε ηλιακά. Γύρω από ηλιακά πάνελ, παιδί μου.
2: Ναι.
1: Και συνειδητοποίησανε ότι τα πρόβατα αυτά τα οποία βοσκάνε γύρω από τα ηλιακά πάνελ, τα πάνε σου λέει πολύ καλύτερα.
2: Μάλιστα. Δηλαδή, χωρίσανε τα πρόβατα σε δύο ομάδες. Η μία να βόσκει παραδοσιακά.
1: Σαν βοσκοτόπια, δηλαδή μου ερημιά. Αυτό και τα άλλα ήταν μέσα στα πάνελ.
2: Στους ηλιακούς εκεί συλλέκτες. Τα πρόβατα λέει που κινούνταν ανάμεσα στα φωτοβολταϊκά πάνελ παρουσίασαν καλύτερη θερμική άνεση. Καθώς οι κατασκευές, λέει, αυτές προσέφεραν σκιά και προστασία από ακραίες καιρικές συνθήκες.
1: Τι λες τώρα.
2: Μάλιστα. Παράλληλα, είχε αυξημένη υγρασία στο έδαφος που συνέβαλε στην ανάπτυξη πιο πλούσια και θρεπτική βλάστηση.
1: Και σου λέει ηλιακού πάνελ, λέει, στα φωτοβολταϊκά τα πρόβατα είχαν καλύτερο μαλλί. Δηλαδή σου λέει το μαλλί του ήταν πολύ καλύτερο. Ήταν καλύτερα στην υγεία του. Κατάλαβε, δηλαδή.
2: Μείωσαν το στρες, λέει, μειώθηκε το στρες των ζώων.
1: Α, δεν είχαν και στρες κιόλας.
2: Και δεν είχαν και παρασιτικά διάφορα.
1: Ναι. Δηλαδή καταλαβαίνει τώρα, αυτά με τα ηλιακά πάνελ ήταν τύπου κλαμπινγκ. Κατάλαβε, ήταν μέσα. Βαράγανε από πάνω ηλιακή ακτινοβολία κτλ. Αλλά αυτά είχαν και ίσιο από κάτω, ήταν πιο χαλαρά.
2: Ναι.
1: Ενώ τα άλλα που είχαν ξελιγουριαστεί στον τάλα εκεί πέρα και είχαν ψοφήσει από τη ζέστη.
2: Μάλιστα.
1: Σου λέει δεν ήταν το ίδιο καλά.
2: Δεν ήταν το ίδιο αποδοτικά.
1: Ναι. Και τώρα λέει δίνουν επιδοτήσεις στους Αυστραλούς, αυτούς που έχουν πρόβατα και ιστορίες και τα λοιπά και τα εκτρέφουν. Σου λέει θα σας δώσουμε να βάλετε και ηλιακά πάνελ. Λέει ο άλλος, εγώ δεν θέλω ηλιακό πάνελ. Θα βάλεις ηλιακό πάνελ.
2: Θα βάλεις, είναι καλό.
1: Το πρόβατο καλοπερνάει στο ηλιακό πάνελ.
2: Ναι, του αρέσει.
1: Δηλαδή τι, μου το αφήσει το πρόβατο έτσι δεξιά και αριστερά. Και τώρα λέει γίνεται ολόκληρη προσπάθεια για να ψήσουν, λέει, τους αγρότες στην Αυστραλία να βάλουν όλοι, λέει, ηλιακά πάνελ ώστε να μπορούν τα ζώα να περνάνε καλύτερα από κάτω. Να δεις τι γίνεται εκεί πέρα που κατηγορούσαμε και λέγαμε.
2: Τεχνολόγια.
1: Τα έχετε καταστρέψει όλα άλλο παντού. Βάλατε ηλιακά πάνελ και
2: να,
1: δεν υπάρχει
2: τώρα.
1: Αυτό. Να, σου λέει καλύτερα.
2: Το πρόβατο το θέλει.
1: Το ξέρω στα λίγα. Και το πρόβατο σου λέει, κάτσε να ράξω. Να ράξω λίγο κάτω μου το ηλιακό.
2: Σκιά. Και έτσι λοιπόν έχουμε, λέει, τη λεγόμενη αγροβολταϊκή γεωργία. Εμένα αυτό με εντυπωσίασε πιο πολύ. Έχουμε και λέξη.
1: Αγροβολταϊκή
2: γεωργία.
1: Τι λες τώρα, ρε.
2: Φοβερό.
1: Πάρα πολύ.
2: Έχουμε και αυτό.
1: Κατάλαβε τι έχει να γίνει. Ταξιδεύουμε από εδώ και πέρα στη Θεσσαλονίκη. Πηγαίνει και θα ξαναδεί κανένα χωράφι χωρί φωτοβολταϊκό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βγήκε καμία έρευνα που θα λέει κάνει και καλό σιτάρι από κάτω και όλα αυτά που φυτεύεται είναι καλύτερο όταν υπάρχει φωτοβολταϊκό, δεν θα γίνει χαμό. Δεν ξέρω. Τώρα πάντως τα αποδεικτικά έδειξαν ότι σαφώς είχαν καλύτερη υγεία τα πρόβατα τα οποία ήταν κάτω από τα φωτοβολταϊκά. Όχι τίποτα άλλο. Θες να φορτίσεις και ένα κινητό, βάζεις μπρίζα, το φορτίζεις.
2: Και λες το πρόβατο, το κρατάς λίγο.
1: Φόρτισε.

0: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Η ώρα έχει πάει 8 και 29 πρώτα λεπτά.
1: Ναι.
0: Έλα, δώσε μία θερμοκρασία.
1: Α, είμαστε έτοιμοι.
0: Περίμενε,
1: γιατί μπλέχτηκα με τα χαρτιά μου, τις αφιερώσεις, τα τραγούδια, όλα μαζί.
0: Καλά, όλα μαζί.
1: 21 βαθμούς έχει έξω.
0: 21 βαθμούς έχει έξω.
1: Πάλι τα ίδια.
0: 21 βαθμούς έχει έξω.
1: Σήμερα θα βάλω τα κλάματα.
0: Θα τα βάλει. Τι, όχι, ανέκδοτα.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεμαντή.
0: Εγώ έχω θυμίσει, έχω ξαναπεί, το λέω και το ξαναλέω. Άμα δεν στέλνετε ανέκδοτα, όλα και όλα θα ρίχνω τη θερμοκρασία. Τώρα γίνει και καλοκαίρι, με παίρνει. Δεν σας το πάω μείον,
1: ναι.
0: Αλλά θα το κατεβάσω αρκετά.
1: Αρκετά,
0: ναι.
1: Λίγο, δεν γίνεται.
0: Όχι. Αν έχετε όμως κάποιο ανέκδοτο που βρίσκετε έτσι και σας αρέσει πάρα πολύ και μου το στείλετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Θα επιζήσει πολλοί κόσμος.
1: Ωραία.
0: Θα περάσει πολλοί κόσμος.
1: Για το κοινό καλό, κάντε το. Στείλτε ανέκδοτα.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά ανέκδοτα. Γιατί η πίτσα Παπαδοπούλου δεν παντρεύτηκε το Χάρη Ρώμα?
1: Γιατί δεν.
0: Ναι, γιατί δεν τον παντρεύτηκε.
1: Γιατί δεν ήθελαν να λένε πίτσα Ρώμα.
0: Μπράβο! Ναι. Πάρα πολύ ωραία ξεκινήσαμε. Τι παθαίνουν οι νάνοι όταν βρέχει?
1: Τι?
0: Το μαθαίνουν τελευταίοι. Τι βρήκαν ένα τράγος και ένα ελάφι στον πάτο ενός πηγαδιού?
1: Τι?
0: Τραγελαφικό θάνατο. Τι βρίσκεται πιο πάνω από τον Peter Pan?
1: Πίτερ παραπάνω.
0: Μπράβο! Μπράβο!
1: Εκπαιδευόμαστε σιγά σιγά.
0: Καλά τα πάτε. Τα θέλετε, τα θέλετε. Πες μου ένα όνομα που να αρχίζει από ωμέγα.
1: Έχω να σου πω.
0: Τι?
1: Ωρεοζήλη. Η αδελφή μου.
0: Όχι. Ωμέγας Αλέξανδρος. Πώς λέγονται δύο ίδια κουνούπια?
1: Κουνουπίδια.
0: Ναι, είσαι πολύ καλή, βέβαια. Ποιο είναι το αντίθετο του πίθο?
1: Μπροστά.
0: Μπροστά. Ρε, Ιουάννα, έλα τώρα.
1: Δηλαδή, έχουμε μπει στο τρυπάκι τώρα.
0: Έλα τώρα.
1: Εκπαιδευτήκαμε, τέλος.
0: Πώς λένε οι ανθρωποφάγοι έναν άνθρωπο που τρέχει?
1: Μεζέ.
0: Fast food. Καλό. Λοιπόν, τι άλλο να σου πω τώρα. Τι είναι ταυτόχρονα πολύ έξυπνο και πολύ χαζό?
1: Τι?
0: Το σπιρτόκουτο. Ποιο ζώο πηδάει ψηλότερα από ένα σπίτι?
1: Ποιο?
0: Όλα, γιατί το σπίτι δεν πηδάει. Και πώς λένε,
1: ναι,
0: τον DJ φίλο του Αστερίξ?
1: Πώς?
0: In the mix. In the mix. Εγώ το είπα. Άμα βρεις ανέκδοτο που είναι ωραίο και μου το στέλνεις μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Αλλιώς καθίστε εδώ κάθε μέρα να τα τρώτε αυτά. Όλο το καλοκαίρι θα πάμε έτσι.
1: Να στείλετε, γιατί δεν το βγάζουμε πέρα.
3: Κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε να βγούμε τώρα στους δρόμους Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας, αλλά μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλοι κανονικά στο κέντρο. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση θα συναντήσετε στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Στη Συγκρού στην άνοδο από το ύψος της Καλυθέας ξεκινάει κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο. Και από ό,τι βλέπω, παιδιά, πάλι στην παραλιακή έχουμε πρόβλημα. Από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο και στα δύο ρεύματα. Αναδιαστήματα μικρά μποτιλιαρίσματα, αλλά εντονότατο πρόβλημα από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι και το κέντρο του Πειραιά.
3: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 3 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και πεπόνια βρίσκουμε σήμερα από 1,99 μέχρι 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
2: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπούνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79 και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
8: EcoCarpet, T-Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, T-Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
10: Αν νιώθετε τα μάτια σας ξηρά και ερεθισμένα, αν σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα σας ταλαιπωρούν και η καθημερινή χρήση του υπολογιστή σας κουράζει, εμπιστευτείτε το iRelax. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, ανακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
11: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Λαρ 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Λυσούλα, ο Κώστας το αφιερώνει αυτό το τραγούδι. Στον εαυτό του λέει, γιατί του είναι από τα πολύ αγαπημένα του τραγούδια.
1: Κώστα Μπίγαλη, θα ακούσουμε και την Κυριακή στο Smart Park.
0: Καλά, εννοείται. Κώστα, όχι μόνο Κώστα Μπίγαλη, την Κυριακή στο Smart Park στις 7 ακριβώς το απόγευμα. Έχουμε μεγάλη συναυλία. Πολίνα Μαντώ, Σοφία Βόσου και Κώστας Μπίγαλης.
1: Μελισούλα. Ναι.
0: Σήμερα μην ξεχνάμε στη συναυλία μας. Έχουμε Γιώργο Λεμπέση, Στέλλα Γεωργιάδου, Ελίνα Κωνσταντοπούλου και τους Transformers. Θα είναι καταπληκτικό και το σημερινό απόγευμα, η σημερινή συναυλία. Και αύριο το βράδυ, Σάββατο στις 7 η ώρα, έχουμε τους φίλους για πάντα και τους One με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου.
1: Τριήμερο γλέντι. Top.
0: Έχει να γίνει, παιδιά, τριήμερο γλέντι. Να σου πω κάτι, ταιριάζει γιατί είναι και καλοκαίρι. Δεν έχει τριήμερο γλέντι καλοκαιριάτικα στα χωριά
1: μα. Αυτό κάνουμε, υποδεχόμαστε το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι. Top Summer Festival, να ξέρετε, ξεκινάει από σήμερα. Μία η ώρα ακριβώς θα ξεκινήσει, θα ανέβει στα DEX ο Μιχάλης Πίτσιος. Μετά καπάκι είμαστε εμείς 4 με 7 ζωντανά, με εκπομπή από εκεί από το Smart Park, που βέβαια θα μοιράσουμε για καταπληκτικά δώρα και δωρεπιταγές, ιστορίες κτλ.
1: Από όλα τα καταστήματα.
0: Και στις 7 ακριβώς ξεκινάει η συναυλία. Εντάξει, κανονίστε τώρα τριήμερο. Τι γελάσαι.
1: Τι πιάσει νευρικό.
0: Δεν
1: είμαι πολύ καλά σήμερα. Όλα καλά. Λοιπόν, να παίξουμε όμως τώρα.
0: Να παίξουμε. Να παίξουμε τι σου θυμίζει που παίζουμε καθημερινά αυτή την ώρα και τι κάνουμε. Γυρίζουμε στα 80s και στα 90s. Ακούμε κάτι το οποίο έπεσε εκείνη την εποχή και εσείς καλείστε καθημερινά, εσείς που είστε βαθύ 80s, 90s και zeros, να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, να στείλετε το μηνυματάκι σας και να διεκδικήσετε και να κερδίσετε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.
1: Απαραίτητο.
0: Μιλάμε το απόλυτο βραβείο του ελληνικού ραδιοφώνου. Δεν υπάρχει τέτοιο, δεν έχει ξαναγίνει.
1: Όπλο στη φαρέτρα μας.
0: Τέτοια λες, εντάξει. Και βέβαια εννοείται ότι θα κερδίσετε και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5. Πάμε στο σημερινό απόσπασμα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Φύγαμε. Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8 και 40 στον Love 97,5.
3: Λάβετε θέσεις. Έτοιμοι για...
4: Ναι, ετοιμάσου να χάσεις.
5: 9 Ιανουαρίου 1993.
1: Α?
5: Ο διοικητής Θόλου Νίκος Νομικός βυσίζει το αντιτορπιλικό του αδελφού του.
4: Το βύθισα.
6: Η αποστολή σου είναι να βυθίσεις το στόλο του αντιπάλου σου.
5: 22 Φεβρουαρίου 1993. Ο ναύαρχος Γιώργος Νικολάου Τζούνιορ είναι ο νικητής της...
4: Β2.
5: Βύθισες την αυαρχίδα μου. MB, το παιχνίδι της ναυτικής στρατηγικής.
1: Πολύ
5: επιτραπέζια MB. Από τα καλύτερα του κόσμου.
0: Από τα πολύ ωραία παιχνίδια.
1: Πάρα πολύ μου άρεσε αυτό το παιχνίδι. Πάρα πολύ. 694-711-11. Αν καταλάβατε από πού είναι αυτό το απόσπασμα, στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber γράφοντας ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας.
0: Ξέρεις πόσα ταξίδια έχω κάνει σε πλοίο με το συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Αλήθεια.
0: Σε πλοίο μου άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Πολύ ωραίο.
0: Δηλαδή ταξιδεύοντας έπαιζα αυτό μέχρι να φτάσουμε να δω στον προορισμό.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Ονοματεπώνυμο γράφετε και, και την απάντησή σας από πού ήταν αυτό το απόσπασμα.
3: Λάβετε θέσεις. Έτοιμοι για...
4: Ναι, ναι, ετοιμάσου να χάσεις.
5: 9 Ιανουαρίου 1993. Ο διοικητής Θόλου Νίκος Νομικός βυσίζει το αντιτορπιλικό του αδελφού του.
4: Το βύθισα.
6: Η αποστολή σου είναι να βυθίσεις το στόλο του αντιπάλου σου.
5: 22 Φεβρουαρίου 1993. Ο ναύαρχος Γιώργος Νικολάου Τζούνιορ είναι ο νικητής της...
4: Β2.
5: Βύθισες την αυαρχίδα μου. MB, το παιχνίδι της ναυτικής στρατηγικής.
0: Λοιπόν.
5: Επιτραπέζια MB, από τα καλύτερα του κόσμου.
0: 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber, 694-711-11, ονοματεπώνυμο γράφετε και την απάντησή σας. Σε λιγάκι κάποιος από εσάς που έχει απαντήσει σωστά θα βγει στον αέρα, θα μας πει τη σωστή απάντηση και θα κερδίσει και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5.

0: Χριστίνα. Ποιο σου ζήτησε το συγκεκριμένο. Η Χριστίνα είδα,
1: η Χριστίνα.
0: Η Χριστινούλα ζήτησε το συγκεκριμένο τραγούδι. Υπέροχο από το, εδώ στον Love 97,5. Και στην παρέα μας έχουμε φέρει τη Δέσποινα. Δέσποινακι, καλή σου μέρα.
1: Να το το κορίτσι.
0: Καλημέρα, Δέσποινα. Τι κάνεις?
2: Καλά, είμαι εσύ.
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Στο δρόμο.
0: Στον δρόμο πηγαίνεις για δουλειά, Δεν τρελαίνεσαι από.
2: Ακούω κάθε πρωί, ήταν ευχάριστη έκπληξη, δεν το περίμενα.
0: Α, είδες όμως, έκανες. Και να σου πω κάτι, έκανες δουλίτσα και εσύ όμως. Πολύ καλή.
2: Έτσι, έτσι.
0: Από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα, Δέσποινα?
2: Ποιο απόσπασμα?
1: Αυτό που ακούσαμε.
0: Αυτό που ακούσαμε.
2: Καλά.
1: Είναι Παρασκευή. Δεν σημαίνει όλα καλά.
0: Είμαστε όλοι.
1: Άκου να δεις.
0: Πρόσεξε. Τη χαιρετάω. Τη χαιρετάω. Μιλάμε και τα λοιπά. Από πού ήταν το απόσπασμα? Ποιο απόσπασμα?
1: Εμείς πήραμε να δούμε τι κάνεις. Αν είσαι καλά. Μέχρι εκεί. Δεν θέλουμε κάτι άλλο.
2: Αυτό είναι αυτό. Από την αυμαχία.
0: Από την αυμαχία, Δέσποινα. Μπράβο. Ποια αυμαχία, ξέρεις εγώ. Πάρα πολύ ωραία, Δεσποινάκι μας. Συγχαρητήρια. Έχεις κερδίσει πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Συγγνώμη, το θυμόσουν το απόσπασμα ή στο σφύριξε κανένας?
2: Δεν το θυμόμουν, αλλά ήταν προφανές ότι θα ήταν αυτό. Ήταν ένα παιχνίδι.
0: Από τα πολύ αγαπημένα εκείνη τη εποχή, βέβαια. Πάρα πολύ αγαπημένο.
2: Αποκαλύπτουμε και την ηλικία μας, αλλά.
0: Μην λες τέτοια. Λοιπόν, πιστοποιητικό καλής λειτουργίας δικό σου και εννοείται και γεύμα υπέροχο από το Χριστάρα αξίας 60 ευρώ για να πάρεις την παρέα σου και να πάτε και να περάσετε πραγματικά καταπληκτικά. Ο Χριστάρας ξεκίνησε το 2008 και η λειτουργία του στην περιοχή, τη λειτουργία του στην περιοχή της μεταμόρφωσης. Πρέπει να σου πω ότι τα κρέατα μαρινάρονται με τη μυστική συνταγή του Χριστάρα, κύριε Σιγέρη. Μιλάμε τώρα. Γλύφεις και δάχτυλα. Μην μου πεις μετά πιο κρέας. Πας εκεί πέρα και μου πεις πιο κρέας. Κατάλαβε. Δεν είσαι πάνω. Λοιπόν, και θα.
2: Ναι.
0: Μπα, νομίζω στο Χριστάρα θα σου μείνει αξέχαστο, να ξέρεις. Δεσποινάκι, να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, τα κρέατα στο Χριστάρα μαρινάρονται, παιδιά.
1: Έχει μυστική συνταγή.
0: Μυστική συνταγή ο Χριστάρας. Και απολαμβάνεται συγκλονιστικά κρέατα που θα γλύφετε και τα δάχτυλά σας, σας το λέω.
1: Και χειροποιεί το γύρο,
0: έτσι. Πω, πες μου τέτοια.
1: Στο Χριστάρα βρίσκεται στη μεταμόρφωση δεξαμενής 57.
0: Πω, τι έχει να γίνει στη δεξαμενής που θα πάει η Δέσποινα. Θα πάμε κι εμείς.
1: Θα πάμε κι εμείς.
0: Ναι, εννοείται. Στο Χριστάρα, λοιπόν, εκεί πέρα στη δεξαμενής πόσο?
1: 57.
0: Δεξαμενής 57 θα βρείτε το Χριστάρα με συγκλονιστικό φαγητό. Είναι για αυτούς που τους αρέσει το πολύ καλό φαγητό, ευκαιρία να πάτε και να απολαύσετε υπέροχα,
1: δηλαδή,
0: πραγματικά κρέατα. Εμείς δηλαδή.
1: Οι 80s,
0: που ξέρουμε να τρώμε κιόλα, όχι τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7:54. Πάμε σε ένα τραγούδι που ζήτησε ο Φιλίππος και επιστρέφουμε σε λιγάκι για να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.

0: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Και τι θέλεις να μου πεις, Ιωάννα? Σε βλέπω, γιατί μου κάνεις νόημα τώρα.
1: Ψάχνω τα χαρτιά μου, γιατί θέλω να σου πω ένα πρόοπτο. Μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της επιχείρησής μας. Είναι γεγονός αυτό. Μία πρικαγιά, ας πούμε, μία ζημιά στον εξοπλισμό. Ένα φυσικό φαινόμενο. Υπάρχει όμως το πρόγραμμα Πολυπροστασία της Ινδέα, όπου εκεί έχουμε ολοκληρωμένη κάλυψη για το κτίριο, τον εξοπλισμό, το εμπόρευμα και φυσικά τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησής μας για να συνεχίσουμε με σιγουριά. Συνδέα το σύν στην ασφάλειά σου. Μαθαίνετε περισσότερα στο συνδέα.gr ή μιλώντας με τον ασφαλιστή σας.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Και εμείς πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας. Να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας, αλλά μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Γιατί από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλοι κανονικά στο κέντρο. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Η κατεχάκη ευτυχώς είναι πάρα πολύ καλά, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Αντιθέτως όμως έχουμε έντονο πρόβλημα στην Συγκρού, στην άνοδο. Η κίνηση ξεκινάει σχεδόν από το ύψος της Καλλιθέας με κατεύθυνση προς το κέντρο. Έχουμε πυκνή ροή στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Δύσκολα θα κινηθείτε πάλι στην παραλιακή, όπου βλέπω από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάλιρο έχουμε αναδιαστήματα έντονα μποτιλιαρίσματα και στα δύο ρεύματα, μικρά βέβαια. Αλλά από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου μέχρι και το κέντρο του Πειραιά, παιδιά, έχουμε εντονότατο πρόβλημα. Και βλέπω ότι σε μερικά σημεία είναι και προς Γλυφάδα. Θα δυσκολευτείτε σε Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλείς Σοφίας. Πυκνή ροή θα συναντήσετε αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και οι ντομάτες βρίσκουμε σήμερα από 2,45 μέχρι 4,49 ευρώ το κιλό.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
4: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
3: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
5: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη Μεταμόρφωση.
2: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια
2: δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι.

0: www.lenormand.com.gr. Στρίχος Lenormand 198 Αθήνα.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Ακούς Love 97,5.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Απόψε θέλω επιτέλους τι αισθάνομαι να ακούσεις. Όλα χάθηκαν.

0: Λοιπόν, τα ταξίδια που ξέρατε, ξεχάστε τα. Τα μεγάλα ταξίδια που τα σκεφτόσασταν και λέγατε πω ρε φίλε, πώς θα ταξιδέψω τόσες ώρες με αεροπλάνο, για το αεροπλάνο λέω. Με αεροπλάνο και πώς θα είμαι. Και η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος ταξιδεύοντας με το αεροπλάνο παθαίνουν κλειστοφοβία. Ειδικά με τις θέσεις αυτές που είναι οι ενδιάμεσες ή αυτές που είναι κοντά στο παράθυρο, που δεν μπορείς να βγεις, να σηκωθείς, να πας πουθενά.
1: Και είναι και στενές εντωμεταξύ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν κάθεσαι άνετα, δηλαδή αν είσαι λίγο ψηλός, πρόβλημα. Αν
0: πρόβλημα.
1: Είσαι ένας κανονικός έως άνθρωπος, κάπως γίνεται.
0: Εγώ ταλαιπωρούμε πάρα πολύ.
1: Εσύ ταλαιπωρούμε
0: πάρα πολύ. Και μιλάμε τώρα στο 1,80. Φαντάζομαι οι άνθρωποι που είναι 1,90 και μιλάμε και ταλαιπωρία απίστευτη. Εγώ δεν μπορώ καθόλου. Δηλαδή αυτό που μου λένε, θέλω να κάτσω παράθυρο, με το που ακούω θέλω να κάτσω παράθυρο, έλα πάρτε την κατευθείαν. Δηλαδή αν είμαι παράθυρο, όχι καθόλου. Καθόλου θέλω διάδρομο, να βγάζω το ποδαράκι μου έξω, να κουνιέται το ποδαράκι μου. Και να μιλάω και με την αεροσυνοδό μόλις θα περάσει και μου πει.
1: Πες μας έτσι.
0: Do you want coffee, sir? Αυτό. Yes, I want coffee.
1: Do you want coffee?
0: Κατάλαβες. Θέλω να είμαι εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Δεν με πειράζει το παράθυρο καθόλου. Υπάρχει κόσμο που θέλει να είναι παράθυρο. Εγώ παθαίνω κοκομπλόκο εκεί πέρα. Δεν μπορώ καθόλου. Θέλω να είμαι απ' έξω. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να είμαι απ' έξω και το ίδιο και στο σινεμά και στο θέατρο. Το παθαίνω με τις θέσεις αυτές. Θέλω να είμαι λίγο προς τα έξω.
1: Ωραία.
0: Να μπορώ να απλώνομαι λίγο, ρε παιδί μου. Γιατί εσύ πιστεύω να κάνεις 15 ώρες ταξίδι, 12 ώρες, 9 ώρες ταξίδι.
1: Κολλημένος εκεί.
0: Και να είσαι κολλημένος.
1: Και
0: αν μπορείς να σηκωθείς. Και για να σηκωθείς να λες συγγνώμη, με συγχωρείτε, δεν μπορώ να σηκωθώ λιγάκι. Αυτό και να σηκώνονται δύο. Για να βγεις
1: εσύ
0: έξω. Δηλαδή να πάθεις κάτι να θες να σηκωθείς γρήγορα, να μην μπορείς να σηκωθείς. Σηκωθείς έξω και πάρα να περάσω. Παθαίνει τέτοιο. Λοιπόν, τώρα, ένα καλό που έχει βάλει μια αεροπορική εταιρεία, αν δεν κάνω λάθος, της Νέας Ζηλανδίας.
1: Ναι,
0: η Air New Zealand, η οποία παρουσίασε, λέει, το Skynest. Το Skynest, λοιπόν, τι είναι? Είναι οι πρώτες καμπίνες ύπνου σε αεροσκάφη. Και προσέξτε τώρα, γιατί υπάρχουν κάποια αεροσκάφη κάποιων μεγάλων αεροπορικών εταιριών της Ανατολής, οι οποίες έχουν, πώς το λένε, έχουν καθίσματα κρεβάτια.
1: Εμείς αυτά είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτά είναι καταπληκτικά.
1: Και, κλείνει και ένα πορτάκι.
0: Και κλείνει ένα πορτάκι και κάθεσαι μέσα.
1: Όχι περιορισμένο, είσαι στην απομόνωσή σου. Ναι, δεν θα σε βλέπουν οι διπλανοί, ρε παιδί μου, οι μπρος πίσω κτλ.
0: Αυτό είναι για τις πτήσεις, επίσης τις μεγάλες, αλλά που δεν είχε χώρο το αεροπλάνο, ρε παιδί μου, να φτιάξει τέτοιο πράγμα. Τι κάνουν σε αυτό? Έχουν φτιάξει έναν ειδικό χώρο, ο οποίος έχει μικρές κουκέτες για ύπνο. Αλλά επειδή είναι μεγάλα τα αεροπλάνα και δεν μπορεί να φτιάξει όλο κουκέτες.
1: Ναι.
0: Έχουν βάλει αυτό ένα χώρο, έχει ξέρω εγώ 10-15 κουκέτες, τις οποίες μπορείς να τις νοικιάσεις μέχρι 4 ώρες. Να ρίξεις έναν υπνάκο, ρε παιδί μου.
1: Να γύρεις λίγο.
0: Ναι.
1: Γιατί σου ήρθε τώρα σε μια γλάρα, ας πούμε, και λες, σας παρακαλώ να γύρω λιγάκι.
0: 4 ώρες.
1: Σου λέει,
0: κάνεις μεγάλο ταξίδι, μέχρι 4 ώρες μπορείς να κοιμηθείς και να κοιμηθούν κι άλλοι.
1: Ναι.
0: Το κόστος βέβαια είναι 250 ευρώ, να ξέρετε.
1: Για τον ύπνο.
0: Για τις 4 ώρες. Ο ύπνος, κατάλαβες.
1: Για 250 ευρώ, πάρα πολύ ακριβώς.
0: 250 ευρώ είναι γι' αυτό και στις 4 ώρες έχετε ξυπνάει η ώρα.
1: Σου λέει, sir,
0: wake up, sir. Και λέει, άσε με να κοιμηθώ, ωραία κοιμάμαι, άσε με. 4 ώρες μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις, είναι 250 ευρώ για όποιον ενδιαφέρεται και να ξέρετε ότι η υπηρεσία έχει ανοίξει ήδη για κρατήσεις που αφορά πτήσεις μεγάλων αποστάσεων με στόχο να προσφέρει στους επιβάτες τη δυνατότητα ξεκούρασης σε πραγματικό κρεβάτι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
1: Πραγματικό κρεβάτι τώρα δεν το λες ακριβώς.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι λίγο στενά. Είναι σαν και τα ιαπωνικά που πάνε τις κάψουλες που μπαίνουν μέσα.
1: Είναι τέτοιο πράγμα. Είναι πάρα πολύ στενό αυτό το πράγμα.
0: Είναι τύπου είμαι ναύτης στο ναυτικό και είμαι σαν την τουρπιλικό.
1: Δεν ξέρω καν. Νομίζω ότι είναι πιο στενό.
0: Όχι τόσο.
1: Παιδί μου, αυτό ανάσκελα λέει μπρούμητα μπορείς να ξαπλώσεις.
0: Σιγά μου κοιμηθείς και μπρούμητα, ρε παιδί μου. Συγγνώμη δηλαδή. Θα σε κοιμηθείς και μπρούμητα, εσύ να απλωθείς, να πάρεις και μαξιλαράκι και να.
1: Ιδανικά.
0: Έλα τώρα.
1: Αυτό που βλέπω εγώ τώρα στη φωτογραφία είναι για να κοιμάσαι στο πλάι μόνο.
0: Δηλαδή εντάξει, όχι, κοιμάσαι, ανάσκελα κοιμάσαι. Μπρούμητα δεν κοιμάσαι.
1: Και δεν γυρίζεις κιόλας, όπως ξαπλώσεις αυτό είναι.
0: Εντάξει, κοιμάσαι. Και με τις ανάσκελα
1: δηλαδή,
0: και με καλά.
1: Τόσο είναι το φάρδος του. 50 πόντους.
0: Ναι,
1: το λέω.
0: Μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω.
1: Αυτό που δείχνουμε είναι παραπάνω από 50 πόντους. Έχω και ένα θέμα με τα μεγέθη, θα έχω ξαναπεί.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. 60 πόντους είναι ένα κρεβάτι τέτοιο. Όχι ψέματα, ένα μέτρο είναι τα μονά. Ναι, είναι
1: αυτό
0: μέτρο.
1: Δεν είναι ούτε καν.
0: Είναι κάτι, ναι,
1: ούτε
0: είναι,
1: καν.
0: Είναι,
1: λέω,
0: πάσε το σύνο, όμω κάτι.
1: Κλειστοφοβικό.
0: Άμα χασμουριέσαι και είσαι στο ταξιδάκι
1: καλύτερα...
0: εκεί πέρα και πηγαίνει στο Ντουμπάι και σε πιάσει
1: από
0: ένα
1: αυτό
0: τέτοιο.
1: Αυτό που βλέπω εγώ προσωπικά, από αυτό που βλέπω τώρα στη φωτογραφία,
0: ναι,
1: που είναι τόσο κλειστοφοβικό, καλύτερα να γύρω το κεφαλάκι έτσι στο κάθισμα.
0: Στο κάθισμα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ναι, αλλά πέφτει το σαλάκι στο διπλανό. Δεν είναι. Έτσι, ενώ εκεί πέρα.
1: Θα βάλω μια σαλάκι.
0: Ξαπλώνει, αλλάζουν και τα σεντόνια σου λέει μετά.
1: Αυτό έλειπε, να γυμνόμαστε για σεντόνια όλοι.
0: Εντάξει, μπορεί να μην
1: και
0: έχουν πολλά
1: σιγουριά. Και να φωνάζω τραγουδάω μετά με στα σεντόνια του προηγούμενου η κολόνια.
0: Λοιπόν, για όποιον ενδιαφέρεται να ξέρετε ότι έχει ξεκινήσει. Λένε ότι κάθε μετά από τις 4 ώρες περνάει η κοπέλα, καθαρίζει το κρεβάτι και μπαίνει ο επόμενος. Και 250 ευρουλάκια άμα θέλεις να κάνεις αυτό το ταξίδι και να κοιμηθείς. Να σου πω κάτι, δεν ξέρω πόσο κάνουν οι πτήσεις, πόσο κάνουν το εισιτήριο στις άλλες πτήσεις των άλλων αεροπορικών εταιριών.
1: Όλα.
0: Που έχεις και το κρεβάτι στη θέση σου. Είναι περισσότερα, λες. Θα μπορώ να τσεκάρω να δω πόσο είναι αυτό. Ωραία φάση αυτή. Αν ήταν οικονομικό το εισιτήριο, θα μπαίνω στο αεροπλάνο να κοιμηθώ και θα ξύπναγα σε μια άλλη περιοχή. Ωραία φάση.
1: Αυτό ναι.
0: Κοιμάμαι που κοιμάμαι στη θέση.
1: Έχεις και την άνεσή σου, ρε παιδί μου, όμως εκεί.
0: Ναι, εντάξει. Εκεί πέρα είναι πιο ωραία γιατί έχει την τηλεόρασή του. Είναι λίγο πιο κυρίλε.
1: Είναι πλούτο.
0: Ναι, αλλά άμα κάνει το άλλο, ξέρω εγώ, κάνα χιλιάρικο και αυτό κοιμάσαι 4 ώρες με 250, εντάξει.
1: Σαφώς
0: καλύτερα.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Κάτσε μάτια μου, κάτσε, γιατί είδα τώρα με την Emirates για να ταξιδέψεις στο Σίδνεϊ από το Βενιζέλος, 5854 η business.
1: Το
0: εισιτηριάκι.
1: One way ticket.
0: 5 χιλιάρικα. Και 5 να γυρίσεις 10. Ω Παναγία. Δεν πειράζει. Όρθιος.
1: Ναι καλέ. Χειρολαβή.
0: Χειρολαβή.
1: Λεωφορείο. Πόσες ώρες είναι, 18. Μια χαρά κρατιέμαι.
0: 5.800 κάνει για να πας business class με την Emirates στην Αυστραλία. 5.800, δηλαδή και το. Αλλά τόσο να γυρίσεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Οκ, δεν πειράζει, μην κοιμηθούμε.
1: Ναι, αλλά έχεις όμως και βαλίτσα, σου λέει. Έχεις και προσωπικό αντικείμενο.
0: Τι λες, καλέ, αλήθεια λες τώρα. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Να πάμε κατευθείαν Σίδνεϊ. Τι λες τώρα, άσε με τώρα 5.800, τώρα μην τρελαθούμε.
1: Λοιπόν,
0: η ώρα έχει πάει 9 και 28 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 και για ταξίδια. Μιλάμε, ταξίδια συζητάμε. Όπως καταλαβαίνετε, καλοκαίρι. Νομίζω κανενός το μυαλό δεν δουλεύει πλέον. Δηλαδή, νομίζω
1: ότι είμαστε ήδη στην παραλία.
0: Απλά είμαστε σε ένα ουδέτερο mode στο μυαλό και απλά το σώμα πηγαίνει εκεί πέρα που πρέπει να πάει. Δηλαδή, πας στη δουλειά σου, πας ψωνίζεις, πας κάνεις αυτά που είναι να κάνεις, απλά τα κάνεις.
1: Πληρώνεις τους λογαριασμούς.
0: Ναι, τίποτα.
1: Απολύτως απαραίτητα.
0: Το μυαλό δεν λειτουργεί καθόλου. Περισσότερο νομίζω ότι αν τους πεις τώρα, πήγαινε σε μία παραλία, πάρ' τα μπουγαλάκια σου και σήκω και πήγαινε και ξάπλωσε σε μία σεζλόνγκ και κάτσε εκεί.
1: Νομίζω ότι δεν θα προλάβεις να τελειώσεις την πρότασή σου.
0: Έτσι, μόλις ακούσω το σεζλόνγκ, το πήγαινε και σεζλόνγκ, έχουν ξαφανιστεί. Ναι, εντάξει, τώρα έχουμε περάσει και ολόκληρο χειμώνα, έχουμε κουραστεί. Όλοι νομίζω ότι είμαστε τουλάχιστον λιώμα. Τουλάχιστον λιώμα. Και εδώ λοιπόν έρχεται το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5, όπου όλη τη χρονιά σας έχει δώσει καταπληκτικά ταξίδια. Δεν έχουμε αφήσει ούτε μία εβδομάδα που να έχουμε μείνει χωρίς ταξίδι. Έχουμε πάει σε τόσους ωραίους προορισμούς όλο το χειμώνα και βέβαια όλο το καλοκαίρι, μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της σεζόν, θα πηγαίνουμε κάθε εβδομάδα και ένα διαφορετικό ταξίδι. Ένα διαφορετικό προορισμό, ένα διαφορετικό κατάλημα που έχουμε επιλέξει για εσάς. Αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε στην υπέροχη Λευκάδα. Είναι ένα τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας και θα μείνετε στο υπέροχο Red Tower Hotel, το οποίο είναι εξαιρετικό. Θέτει πρότυπα για την τέλεια απόδραση και την εμβάθυνση στην τοπική κουλτούρα. Είναι ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων, το οποίο βρίσκεται στην Οικιάνα και θέτει νέα πρότυπα φιλοξενίας.
1: Και είναι και χτισμένο πάνω στην πλαγιά. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει θέα και τη φύση εκεί, το δάσος και το γαλάζιο. Το γαλάζιο το υπέροχο του Ιωνίου Πελάγου. Θα περάσετε
0: πόσο ωραία,
1: φανταστικά. Αυτές οι παραλίες, οι συγκλονιστικές της Λευκάδας, που είναι το κάτι άλλο όμως.
0: Και τι καταπληκτικό φαγητό. Και τι αξιοθέατα για να δείτε.
1: Ναι.
0: Και τοπικά εδέσματα κτλ. Νομίζω ότι θα περάσετε εξαιρετικά. Θα γυρίσετε. Εγώ να σας πω την αλήθεια, τι θα έκανα μαζί με αυτό το ταξίδι. Θα βάζα και 2-3 μέρες ακόμα και το έκανα ένα εξαημεράκι. Θα πήγαινα μια εβδομάδα. Η Λευκάδα είναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει τόσες παραλίες. Που και μια εβδομάδα να κάτσεις, νομίζω ότι θα μπορούσε να σου κάθε μέρα και σε άλλη παραλία.
1: Πάρα πολλές παραλίες. Εύκολη πρόσβαση, ο δικός δηλαδή, παρότι είναι νησί. Η Λευκάδα είναι προσβάσιμη με το αυτοκίνητο, οπότε είναι φανταστική ευκαιρία, είναι φανταστικό το ταξίδι. 3 μέρες, 2 άτομα με το πρωινό σας στο Red Tower Hotel. Μπείτε και στα social media Red Tower Hotel να δείτε φωτογραφίες. Μπείτε και στο site redtowerhotel.com.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρτε κινητό λοιπόν και στείλτε μηνυματάκι τελευταία μέρα σήμερα. Το μεσημέρι θα μάθουμε ποιος θα είναι ο τυχερός, ο οποίος θα ταξιδέψει ή τυχερή. Οπότε παίρνεις το κινητό σου και στέλνεις μήνυμα μέσω Viber χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Δεν πληρώνετε τίποτα. Είναι Viber 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber 694-711-11. Θα γράψετε όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Λευκάδα. Στέλνετε το μήνυμα. Καλή επιτυχία σε όλους. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο ποιο είναι, σε λιγάκι θα καλέσουμε κάποιον από εσάς. Και για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει το μεσημέρι, θα πρέπει να σηκώσετε τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
1: Και να πείτε Love 97,5. Καλημέρα.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας, αλλά μέχρι τις 3 το μεσημέρι, γιατί από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλοι κανονικά στο κέντρο. Ευτυχώς, όσο περνάει η ώρα, τα πράγματα γίνονται καλύτερα, δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα στην Κατεχάκη. Από ό,τι βλέπω, ακόμη και η παραλιακή που είχε έντονο πρόβλημα πριν από μισή ώρα είναι λίγο καλύτερα. Δηλαδή, ίσως θα δυσκολευτείτε στο κομμάτι από το Παλαιό Φάληρο μέχρι το Ελληνικό προς Γλυφάδα βλέπω και από το Σταύρος Νιάρχος προς Πειραιά εκεί πάλι θα δυσκολευτείτε λιγάκι, καλύτερα όμως από ό,τι ήταν πριν από μισή ώρα. Πυκνή ροή θα συναντήσετε στην Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά και από ό,τι βλέπω και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλής Σοφίας.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας. Η άνεμη από μεταβαλλόμενης διευθύνσης, η ένταση τους μέχρι 3 αποφόρη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και σπανάκι βρίσκουμε σήμερα από 1,95 μέχρι 2,99 λεπτά το κιλό.
3: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίθιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel-good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
2: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars ή Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλιγε Πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθη σε έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Ξεκινάς τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει? Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief, με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
11: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
12: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
13: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
9: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Λα 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Ήρθε λοιπόν η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου είναι εδώ. Κάθε εβδομάδα και ένα διαφορετικό ταξίδι. Κάθε εβδομάδα και ένας διαφορετικός προορισμός. Ταξίδια σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά τώρα που έρχεται καλοκαίρι, λες ρε παιδί μου, δεν θα πάω για ένα μπάνιο, δεν θα κάνω μια βουτιά. Να λοιπόν αυτό το ταξίδι έρχεται για να σου δώσει ακριβώς αυτά που ζητάς. Υπέροχες παραλίες στη Λευκάδα, γιατί εκεί θα ταξιδέψουμε στη Λευκάδα, και ένα υπέροχο ξενοδοχείο, το Red Tower Hotel, το οποίο σας περιμένει για να κάνετε ένα υπέροχο τριήμερο, δύο άτομα, με το πρωινό σας στη Λευκάδα. Θα περάσετε καταπληκτικά. Ο δικός θα πάτε με το αυτοκίνητό σας. Θα απολαύσετε υπέροχες παραλίες και μάλιστα το Red Tower είναι σε πλαγιά χτισμένο.
1: Σπύρος.
0: Σπύρος. Για να δούμε, Σπύρο.
2: Ναι,
0: καλημέρα. Καλημέρα από το Φρεσκούλι, τηλεφωνούμε για τα λαχανικά που είχατε παραγγείλει.
2: Ναι.
0: Ναι, μπορούμε να τα φέρουμε τώρα, γιατί φεύγει το παλικάρι με το αυτοκίνητο.
2: Ναι, πού να τα φέρετε?
0: Στο σπίτι, δεν τα έχετε παραγγείλει. Στο σπίτι, έχετε delivery από ό,τι βλέπω το σπίτι σας.
2: Κάποιο λάθος έχετε κάνει.
0: Δεν έχετε παραγγείλει εσείς λαχανικά?
2: Όχι.
0: Το Φρεσκούλι που τα φέρουμε από την Ήπειρο. Με πιπεριές, κουνουπίδια κτλ. Όχι.
2: Όχι, όχι.
0: Α, εσείς τι έχετε παραγγείλει?
2: Τίποτα.
0: Α, δεν έχετε παραγγείλει εσείς. Και το τηλέφωνο σας πώς βρέθηκε εδώ πέρα? Σε τι τελειώνει το τηλέφωνο του κυρίου?
1: Σε 59.
0: Σε 59, μήπως το έχετε καλέσει και δεν το θυμάστε?
2: Όχι, όχι.
0: Όχι, σίγουρα, ε.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Ούτε λαχανικά. Θέλετε να σας φέρουμε εμείς κάτι, μήπως θέλετε κάτι να ψωνίσετε? Όχι, δεν θέλετε.
2: Ναι.
0: Τι θέλετε?
2: Ράδιο.
0: Ράδιο Μέγαρα.
2: Ράδιο Μέγαρα, ναι.
1: Και τι άλλο?
2: Love FM 97,5.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Έλα. Στο 93, ε.
0: Στο 98 ήταν, όχι στο 93. Στις σούπερ καθυστερήσεις ήταν. Στα πέναλτι πήγαμε.
1: Γεια σου Σπύρο.
0: Τι κάνεις, Σπυράκο?
2: Τα κατάφερα.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Να σου πω κάτι. Έτοιμος ήμουν να στο κλείσω, αλλά λέω κάτσε το
2: παιδί. Δεν μπήκα. Να το πετύχατε γραφείο τώρα, μόλις μπήκα ούτε ράδιο θα ρίξετε τίποτα.
0: Α, ναι. Εντάξει. Εν τω μεταξύ λέω κάτσε να τον παιδέψω λίγο. Μην τυχόν και πήρες μπροστά μετά.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να στο είχα κλείσει, να σου πω για χαρά, αφού δεν θέλεις κουνουπίδια. Άντε γεια.
2: Εγώ έτοιμος ήμουν και εγώ τώρα να σου πω τίποτα.
1: Τον στόλιζες κι εσύ.
0: Εντάξει, Σπύρο, την κάναμε τη δουλίτσα μας. Μια χαρά. Μια χαρά, έχει μπει στην κλήρωση. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Λευκάδα, έχει πάει?
2: Έχω πάει, αλλά πολύ παλιά.
0: Πολύ παλιά. Okay. Πάρα πολύ ωραία. Να λοιπόν η ευκαιρία σου, το μεσημέρι η κλήρωση. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία, καλή δουλειά και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Σπύρο. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα. Αυτός λοιπόν ήταν ο Σπύρο. Εντάξει, το γλίτωσε. Πραγματικά στα πέναλτι ήταν,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Εννοείται.
0: Ήμασταν οριακά. Είναι μόλις... το κλείσει εκείνο ή εγώ.
1: Ναι, μόλις του είπε, θέλετε να παραγγείλετε.
0: Ναι, σου λέω. Εδώ είμαστε.
1: Ναι.
0: Ράδιο Μέγαρα. Λοιπόν, και ο Σπύρος μπαίνει στην κλήρωση, ο τελευταίος αυτής της εβδομάδας. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Κλήρωση το μεσημέρι εδώ στο Love 97,5. Για αυτό το υπέροχο ταξίδι στη Λευκάδα που μας το είχατε ζητήσει και δεύτερη φορά και το πραγματοποιήσαμε. Και να ξέρετε ότι μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι μάλλον να κλείσει και αυτή η σεζόν, η ραδιοφωνική σεζόν, κάθε εβδομάδα θα συνεχίσουμε να έχουμε και ένα ταξίδι, ένα διαφορετικό ταξίδι, ένα διαφορετικό προορισμό. Θα ξεπεράσουμε τα 30.000 ευρώ,
1: ναι,
0: σε ταξίδια φέτος και θυμηθείτε πόσα ωραία ταξίδια έχουμε κάνει όλη τη χρονιά.
1: Και πόσα έχουμε να κάνουμε ακόμα την επόμενη εβδομάδα πάλι σε νησί.
0: Α, πάλι
1: άλλο
0: νησί.
1: Νησί
0: όμως.
1: Νησί κανονικό. Φέρνει το καράβι και πας.
0: Μάλιστα.
1: Τέτοιο νησί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δευτέρα λοιπόν το πρωί, επιστρέφουμε λίγο μετά τις 9 με το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής εδώ στον Love 97,5. Και μην νομίζετε ότι ήταν αυτό και τελειώσαμε, διότι στις 4 ακριβώς θα εκπέμπουμε ζωντανά από το Smart Park που έρχεται. Το Top Summer Festival ξεκινάει από σήμερα για ένα υπέροχο τριήμερο. Ένα τριήμερο το οποίο πραγματικά θα σας μείνει αξέχαστο, με καταπληκτικές εκπλήξεις.
1: Πολλά
0: δώρα, υπέροχες συναυλίες.
1: Υπέροχες
0: μουσικές. Έχουμε και το Μιχάλη Πίτσι, ο οποίος μία η ώρα θα βρίσκεται εκεί και θα ξεκινήσει να κοπανάει. Οπότε ευκαιρία να πάτε να χορέψετε, να διασκεδάσετε, να κάνετε και τις αγορές σας και τα ψώνια σας και όλα αυτά. Σας θυμίζω ότι αυτό το τριήμερο είναι γεμάτο με συναυλίες, γεμάτο με υπέροχα events. Ξεκινάμε σήμερα Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου,
1: Ελίνα
0: Κωνσταντοπούλου.
1: Πλαισιωμένη από τους Transformers.
0: Αύριο έχουμε One και Φίλους για πάντα. Και την Κυριακή έχουμε Μπίγαλη, Μαντό, Σοφία Βόσου και Πολίνα. Φανταστικό τριήμερο. Μην το χάσετε να είσαστε μαζί μας εκεί, γιατί θα περάσουμε καταπληκτικά.
1: Όταν όμως όλα αλλάζουν ξαφνικά, εμείς θέλουμε να νιώθουμε σιγουριά. Τα προγράμματα Synet Health της Ινδέα είναι δίπλα σου όταν η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω, προσφέροντας αξιόπιστη νοσοκομιακή κάλυψη και πραγματική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Συνδέα το συν στην ασφάλειά σου. Μάθε περισσότερα στο syndea.gr ή συμβουλέψου τον ασφαλιστή σου.
0: Λοιπόν, και λίγο πριν φύγουμε, να θυμίσω, μάλλον όχι να θυμίσω, να πούμε, να ανακοινώσουμε ποιο είναι το τραγούδι της ημέρας. Καλά, χτες τα πήγατε πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο.
0: Πάρα πολύ καλά. Σήμερα, λοιπόν, το τραγούδι της ημέρας είναι του Μιχάλη Ρακιτζή, το δικό σου για πάντα.
1: Δικό σου για πάντα.
0: Εντάξει.
1: Ποτέ μου δεν σου είπα. Δικό σου για πάντα. Αυτό το τραγούδι.
0: Αυτό το τραγούδι ψάχνουμε από τις 10 το πρωί ως 6 το απόγευμα. Μόλις το ακούσετε, στέλνετε όνομα, τεπώνυμο και το τραγούδι, τον τίτλο του τραγουδιού και μπαίνετε στην κλήρωση. Αν είναι ένας, θα πάρει κατευθείαν το δώρο. Σήμερα έχουμε και πάρα πολύ ωραίο δώρο. Διπλό δώρο σήμερα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά που μας προσφέρει αυτά τα υπέροχα δώρα. Και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά που μας έχει δώσει τόσα δώρα για να σας δώσουμε καθημερινά. Σήμερα, λοιπόν, ο τυχερός ή η τυχερή θα κερδίσει μια φανταστική σκούπα stick. Καταπληκτική από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά.
1: Ναι, παιδιά, σκουπίζει. Δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει.
1: Λύνει χέρια, λέμε.
0: Και έναν καταπληκτικό λεμονοστιφτή.
1: Τέλεια, ναι, είναι βέβαια. Ηλεκτρικό λεμονοστιφτή.
0: Ηλεκτρικό λεμονοστιφτή που θα κάνετε και τα πορτοκάλια σας και τα λοιπά. Όλα τα κάνετε. Όλα τα στίβει, όλα τα φτιάχνει.
1: Ωραιότατα.
0: Εντάξει. Το δώρο το σημερινό, να ξέρετε, στο τραγούδι της ημέρας. Οπότε έχετε το νου σας. Μόλις ακούσετε Μιχάλη Ρακιτζή, δικό σου για πάντα, στέλνει το μήνυμά σου, ονοματεπώνυμο και τον τίτλο του τραγουδιού. Και καλή επιτυχία σε όλους και στην κλήρωση αυτή για αυτά τα υπέροχα δώρα που θα σας δίνουμε όλο το καλοκαίρι, καθημερινά, γιατί κάθε μέρα θα έχουμε και ένα νικητή. Κάθε μέρα θα υπάρχει και ένας νικητής. Δεν θα υπάρξει μέρα χωρίς νικητή και πάρα πολύ ωραία δώρα από την εταιρεία Καρόνης. Λοιπόν, να είστε καλά, να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5. Εύη Βυσβάρδη έρχεται σε λιγάκι. Και το ραντεβού μας είναι.
1: Είπαμε εμείς στις 4 η ώρα ξανά.
0: Στις 4 το απόγευμα θα είμαστε ζωντανά, θα εκπέμπουμε από το Smart Park. Σας περιμένουμε να έρθετε εκεί.
1: Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε.
0: Να σας δούμε και από κοντά, να
1: και
0: τα
1: ωραίο
0: πούμε.
1: Καιρό, να πιούμε και ωραίο καφέ.
0: Να πιούμε και καφέ,
1: να και φανταστική μουσική.
0: Και
1: να
0: τα ψώνια μας.
1: Και
0: μετά καπάκι συναυλία στις 7 ακριβώς. Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Καλή σας μέρα.

0: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.
1: Η ώρα είναι 10.

0: πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: SofaStore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
1: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
7: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου, έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
6: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ, το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόλ, για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από την Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
7: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
9: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
12: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
13: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.
1: Σε είδα ξανά, ίσον στα μαύρα ντυμένη, πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά, μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι, τρώγατε σάντουιτς.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Κόντρα 24, είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
5: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο, συνεχίζουμε.

0: ψεματίκας Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Είναι δύο μπαίνουν ζευγάρι πάλι στο σπίτι και κάθονται και έχει ανοίξει ένα άλμπουμ ο άντρας και δείχνει παιδικές φωτογραφίες στην κοπέλα. Πασουτώσει, λέει, εδώ είναι αυτό, εδώ είναι εκείνο. Α, λέει, να, εδώ, λέει, είμαι 6 χρονών και με λούζει η μαμά μου. Mm. Λέει η κοπέλα, α, το πουλάκι σου δεν άλλαξε καθόλου.
2: Κρίμα.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
4: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι. Στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Ακούς Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα που φύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
7: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Right in the Night, Drum and Spoon. Μια γερή δόση από 90s ήταν αυτή και συγκεκριμένα από το 1993. Καλημέρα, Παρασκευούλα. Και καλοκαιρινή. Και με love μουσικάρες. Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Η Βασολούκα κοντά σας μέχρι τις 2 με κατάλληλες προϋποθέσεις. Και Βανδύ Λεμπέση.

Η Άβα 97,5 είναι καλοκαίρι. Και είναι η εποχή που νιώθουμε ή τουλάχιστον θέλουμε να νιώθουμε πιο χαλαροί, πιο ανέμελοι, διακοπούλες. Σκεφτόμαστε, είναι στο μυαλό μας, υπάρχουν, ελπίζω να τα καταφέρουμε. Και ίσως είναι η εποχή που λες, θα ερωτευτώ. Ποιοι οι καλοκαιρινοί έρωτες που έρχονται και πάνε? Μπορεί να βρω τον πραγματικό έρωτα της ζωής μου αυτή την εποχή? Λοιπόν, έρωτας έκπληξη αυτό το μήνα για τρία ζώδια. Οι πλανητικές όψεις του Ιουνίου ευνοούν τις νέες σχέσεις. Ποιοι είναι τυχεροί? Καρκίνη, ανοίγετε ξανά την καρδιά σας μετά από μία δύσκολη περίοδο. Μεγάλες πιθανότητες υπάρχουν για μία σχέση με διάρκεια, ένα πρόσωπο που θα σας δημιουργήσει ασφάλεια. Ζυγός, έντονες ερωτικές εξελίξεις για εσάς, ένα φλερτ που θα εξελιχθεί σε κάτι πιο βαθύ και πιο ουσιαστικό. Τέλος, τοξοτάκια μου, είστε μεγάλοι πρωταγωνιστές του έρωτα. Στα ύψη γοητεία σας δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε ένα ξαφνικό αλλά πολύ δυνατό έρωτα. Μιλάμε τώρα για πολύ δυνατό έρωτα ζωής. Love 97,5.

Love 97,5, πάλι για έρωτα θα μιλήσω. Ναι, γιατί ο έρωτας είναι το πιο δυνατό και ισχυρό συνέστημα. Είμαστε και στον έρωτα σταθμό. Κάπου λοιπόν διάβασα πως ένας άνδρας, πολύ συγκινητικό αυτό, ένας άνδρας με Αλτσχάιμερ, παρότι ξέχασε όλα τα σημαντικά γεγονότα της ζωής του, ξαναερωτεύτηκε τη γυναίκα του, την ίδια γυναίκα. Δεν σβήνει ότι έχει να κάνει με αγάπη τελικά. Όσες μπόρες, αναποδιές, συννεφιές έρθουν στη ζωή μας, ο έρωτας είναι ο ήλιος, που δεν σβήνει ευτυχώς ποτέ και μας γεμίζει φως. Είναι Παρασκευή, εντάξει, το mood είναι λίγο πιο ρομαντικό. Τι να κάνουμε, θα το υποστείτε και σήμερα. Love 97,5.

0: θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου, έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel-good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λιαμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars, οι Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλοι για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
8: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Ο Love 97,5 τι σας παρουσιάζει, έλα το ξέρεις, το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μείνετε συντονισμένοι. Και μόλις ακούσατε στον αέρα του Love 97,5 το κομμάτι, στείλτε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κερδίστε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά άλλα. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στο Love 97,5.

Love 97,5, όμορφο και νόστιμο για γιαδίστικο αυτό που συμβαίνει στη Νέα Υόρκη. Άκου, υπάρχει ένα εστιατόριο που δεν υπάρχουν σεφ, επαγγελματίες. Στην κουζίνα μπαίνουν κάθε μέρα γιαγιάδες από διαφορετικές χώρες και μαγειρεύουν ό,τι έμαθαν από τις δικές τους γιαγιάδες και μαμάδες. Καταλαβαίνετε πόσο υπέροχες ποιητικές γεύσεις μπορεί κάποιος να δοκιμάσει εκεί. Μπράβο στον ιδιοκτήτη για την ιδέα που δεν ήταν καθόλου μαρκετινίστικο όλο αυτό. Ο πόνος για το χαμό, λέει, της γιαγιάς και της μαμάς του τον οδήγησαν σε αυτή την ιδέα για να κρατήσει κάτι από αυτές ζωντανό. Ελληνίδες γιαγιάδες μπαίνουν στην κουζίνα για να τους τρελάνουν όλους με τα γιουβετσάκια, με τη φρέσκια ντομάτα, το μουσακά, το παστίτσιο τους, τα μακαρόνια με κιμά, τι άλλο, τα σουτζουκάκια, τα σαρμαδάκια. Αμέ και από Ελλάδα και από Ιαπωνία και από Συρία και από Μεξικό και από πολλές άλλες χώρες. Έγινε μάλιστα και ταινία στο Netflix το εγχείρημα. Στηρίζει έτσι τις ηλικιωμένες γυναίκες που θέλουν ακόμα να δημιουργούν και να διατηρούν τις παραδόσεις των χωρών τους. Ωραία πράγματα. Love 97,5.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

μεσημέρι και βούρια το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας, αφού πρώτα ευχηθούμε και πούμε χρόνια πολλά στη Δωροθέα, τον Πλούταρχο, την Κίνθια, τον Απόλλωνα, την Ικανδρία, το Σελήνιο, τη Σελήνη, τι ωραία ονόματα, πόσο μου αρέσουν αυτά τα σπάνια και κάποια που δεν έχω ακούσει. Εδώ μαθαίνω νέα όμορφα ονόματα μαζί σας που δεν ήξερα ότι υπάρχουν καν. Σήμερα επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Πόσο πιο όμορφη θα ήταν η ζωή μας αν το σεβόμασταν και το φροντίζαμε, πόσο πιο όμορφοι θα ήμασταν κι εμείς οι άνθρωποι. Είμαι η Βάσο Λιούκα και ναι, δεν είσαι έρωτας εσύ μόνο.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ήρθε και πάλι το αγαπημένο καλοκαιρινό γεγονός, το Top Summer Festival. 5 σήμερα, 6 και 7 Ιουνίου στο Smart Park στα Σπάτα. Καλοκαίρι, καλώς ήλθες στο πάρκο, το σύνθημα. Και έτσι το Smart Park μας προσκαλεί στο πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ. Θα είναι ένα τριήμερο αφιερωμένο στη μουσική και την ατμόσφαιρα των 90s. Τι λες τώρα. Ο Love 97,5 θα βρίσκεται εκεί με ζωντανές εκπομπές και σούπερ διάθεση. Δημήτρης Ψαματίκας και Ιωάννα Τσέλιγκα εκπέμπουν καθημερινά live 4 με 7 το απόγευμα, 1 με 4 νωρίτερα το μεσημέρι ο Μιχάλης Πίτσιος με Party Mix. Στη συνέχεια ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα προλογίζει τις συναυλίες του φεστιβάλ με Transformers, Γιώργο Λεμπέση, Στέλλα Γεωργιάδου. Σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, αύριο Σάββατο 6 Ιουνίου, Φίλοι για Πάντα, Ουάν και Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Ενώ την Κυριακή 7 Ιουνίου, η θρύλη των 90, Σοφία Βόσου, Κώστας Μπίγαλης, Μαντού και Πολίνα. Δεν θα το χάσετε, είσοδος ελεύθερη.

Love 97,5. Εκτός από το παγωτά, το αγαπημένο έδεσμα του καλοκαιριού, ποιος λέει όχι σε ένα ωραίο παγωτό, υπάρχει και κάτι που παραμένει αγαπημένο και θυμίζει άλλες εποχές. Εγώ μικρή τρελαινόμουν για βανίλια, υποβρύχιο, ένα γλύκισμα και εσύ, ένα γλύκισμα γνωστό στην Ελλάδα από το 1920. Μας ήρθε, λέει, τώρα τα μαθαίνω και εγώ, τα διαβάζω, από Κωνσταντινούπολη αυτή η τεχνική, από Έλληνες ζαχαροπλάστες στην περιοχή του Γαλατά. Εκεί το έλεγαν άσπρο γλυκό. Μετά υποβρύχιο το λέμε, επειδή βουτάει στο νερό, ξέρετε, εσείς, δροσερό νερά και ωραία πράγματα. Τα πρώτα εργαστήρια εδώ στην Ελλάδα, φυσικά στη Θεσσαλονίκη, παραδοσιακό κέρασμα των παιδικών μας χρόνων. Τι ωραία. Γλύκα και παγωμένο νεράκι. Έξυπνο, νόστιμο. Τα πιο ωραία και εύγευστα πράγματα στη ζωή τελικά είναι τα απλά. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Μητέρα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
7: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Είσαι από τους ανθρώπους που και μόνο στο άκουσμα της λέξης «πα» χαλαρώνεις. Ονειρεύεσαι το σπίτι σου στον απόλυτο χώρο χαλάρωσης και ευεξίας. Σου έχουμε την πιο αποτελεσματική λύση για να νιώθεις στο σπίτι σου σαν στο σπίτι σου. Επισκεφτείτε το e-shop της εταιρείας Megasystems, το e-shop.megasystems.gr και προμηθευτείτε αρωματικά κέρια, wooden sticks, προϊόντα που θα μετατρέψουν το σπίτι σας σε όαση. Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε την εταιρεία Megasystems στο Instagram και το Facebook για περισσότερες πληροφορίες και έμπνευση.

Love 97,5, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο να έχετε, που σίγουρα πολλούς από εσάς σε παραλία θα σας φρει. Έλα τώρα, όπου όμως και αν θα περάσετε αυτές τις δύο μέρες, να είναι μοναδικές για εσάς. Μείνετε τώρα στον Έρωτα Σταθμό, έρχεται ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λούκα, πολλά πολλά φιλιά. Δευτέρα στις 12 Νταν θα είμαστε και πάλι μαζί. Να σας προσέχετε. Γεια σας.

Άκου. Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5. Η ώρα είναι 2.

0: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Αν νιώθετε τα μάτια σας ξηρά και ερεθισμένα, αν σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα σας ταλαιπωρούν και η καθημερινή χρήση του υπολογιστή σας κουράζει, εμπιστευτείτε το iRelax. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, ανακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Πάρα πολύ δυναμικό ξεκίνημα, πάρα πολύ δυναμικό καλωσόρισμα για τη σημερινή εκπομπή, για την εκπομπή Παρασκευή. Πάρα πολύ δυναμικό ξεκίνημα, πάρα πολύ δυναμικό καλωσόρισμα για τη σημερινή εκπομπή, για την εκπομπή Παρασκευής, και θέλουμε ανεβασμένα beats και διάθεση. Ήταν η Lip Sync και το αξίζει.

Θα πάμε βόλτα στη δεκαετία του 2000 με τον Γιάννη Πλούταρχο να μας θυμίζει το πολύ ωραίο και αγαπημένο «Πάει λίγος καιρός». Θα προηγηθεί η Ολίβια Νιούτον-Τζον σε μία από τις τεράστιες επιτυχίες της καριέρας της. Μετά το musical «Grease», όπου είχε κάνει τεράστια επιτυχία δίπλα στον Τζον Τραβόλτα, ο λόγος για το κομμάτι «With a Little More Love», και ευθύς αμέσως θα μπορούσαμε να το πούμε ελληνική δίσκο των 80's, μιας και ήταν ένα πολύ δυναμικό κομμάτι που τραγουδούσε εκείνη τη δεκαετία η Ελέκα Κανελίδου, το αξέχαστο «Αν ξαναγεννιόμουνα». Αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται για το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα φυσικά σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση μέχρι και τις 4, που είναι βεβαιότατο ότι θα την έχετε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Λάβε 97,5. Πάμε να μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ ευχάριστο και χαρούμενο, γιατί πλησιάζει ξανά το αγαπημένο καλοκαιρινό γεγονός που δεν είναι άλλο από το Top Summer Festival, που θα πραγματοποιηθεί 5, 6 και 7 Ιουνίου στο μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας, δηλαδή το Smart Park στα Σπάτα. Με σύνθημα «Καλοκαίρι, καλώς ήρθες στο πάρκο», το Smart Park μας προσκαλεί στο πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ της χρονιάς, σε ένα ξεχωριστό τριήμερο αφιερωμένο στη μουσική και την ατμόσφαιρα των 90s. 1:45 το μεσημέρι, ο Μιχάλης Πίτσιος στο πιο ξεχωριστό Party Mix. 4 το μεσημέρι με 7, ο Δημήτρης Ψευματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγκα θα εκπέμπουν ζωντανά από εκεί και θα ανεβάζουν πραγματικά τη διάθεση. Στη συνέχεια, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα προλογίζει τις μεγάλες συναυλίες του φεστιβάλ. Και για τι συναυλίες μιλάμε? Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, Transformers ανεβαίνουν στη σκηνή με τραγούδι, χορό και εντυπωσιακό θέαμα, δίνοντας κιτάριστους Γιώργο Λεμπέση, Στέλλα Γεωργιάδου, Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Σάββατο 6 του μήνα, Φίλοι για πάντα θα μας ταξιδέψουν στις μελωδίες τους, ενώ ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου μαζί με τους One θα έρθει και αυτός, θα έρθει όλη η παρέα δηλαδή, για να ξεσηκώσουν το κοινό με μεγάλες pop επιτυχίες. Και την Κυριακή 7 Ιουνίου, 4 θρύλοι της χρυσής εποχής των 90's, Σοφία Βόσου, Κώστας Μπίγαλης, Μαντό και Πολίνα επιστρέφουν στη σκηνή για μια μοναδική βραδιά. Μη χάσετε λοιπόν, δεν υπάρχει πραγματικά κανένας λόγος να το χάσετε, αντιθέτως πολλοί λόγοι για να είσαστε alert, να το θυμηθείτε. Μη χάσετε το Top Summer Festival λοιπόν στο Smart Park στα Σπάτα. Η είσοδος θα είναι δωρεάν και να θυμίσουμε ότι το Smart Park βρίσκεται στα Σπάτα με εύκολη πρόσβαση μεσοατικής οδού σε μόλις 10 λεπτά, ενώ διαθέτει, αυτό και αν είναι σημαντικό, δωρεάν χώρο στάθμευσης.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι, την πρώτη ώρα τη σημερινή εκπομπή. Πάμε, μια και έχω μέρες να το κάνω, να περάσουμε στο χώρο των πλατφορμών, σε ταινίες και σειρές που σας προτείνω από το χώρο των πλατφορμών. Λοιπόν, μια ταινία που έχω να σας προτείνω, η οποία δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι βρίσκεται στο Disney Plus, είναι η δεύτερη ταινία, η οποία εδώ που τα λέμε καθυστέρησε πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 10 αν θυμάμαι καλά. Avatar. Είναι το Avatar The Way of Water, η δεύτερη ταινία του James Cameron μετά την τεράστια επιτυχία του πρώτου Avatar. Αν θυμάμαι καλά, το 2009 πρέπει να είναι το πρώτο Avatar. Ιδιαίτερα πετυχημένο, δεν σας κρύβω ότι δεν πήγα σινεμά να το δω, γιατί το έβλεπα λίγο με μισομάτι να προκύψει ένα sequel 14-15 χρόνια μετά. Πιστεύω ότι δεν θα είναι καλό. Τελικά το είδα οικιακά σε πλατφόρμα και το βρήκα μια χαρά. Πολύ καλό, ειδικά όταν είναι τρίωρη μια ταινία, σε πιάνει μια φοβία για το μην τυχόν και είναι κουραστική. Βέβαια, εντάξει, ο James Cameron έχει προϋπηρεσία στο να μας χαρίζει τρίωρες ταινίες, οι οποίες όχι μόνο δεν είναι βαρετές, αλλά εξελίσσονται και στα μεγαλύτερα blockbuster όλων των εποχών, αρκεί να θυμηθούμε τον Τιτανικό και φυσικά την πρώτη ταινία Avatar. Κάπως έτσι λοιπόν και το δεύτερο Avatar είναι το The Way of Water, με πολύ πολύ εντυπωσιακά εφέ, με ωραίο σενάριο, στην πλατφόρμα του Disney+.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181 582 και στα social media.
5: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Λέμο Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
9: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
8: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
12: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Λίγο μετά τις 3 με υπέροχο Good Times από τους ΣΥΚ, έτσι για να προμελετούμε και να προαναγγέλουμε και να κάνουμε manifest, όπως συνηθίζουμε να λέμε πια στην καθημερινή. Είναι πολύ τιμόδες συγκεκριμένη λέξη. Ωραία πράγματα που ευχόμαστε να συμβούν, όπως καλή καιρή, υπέροχες στιγμές. Good Times από τους ΣΥΚ για να σας υποδεχθούμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Σε άλλο μεσημέρι που το κάνουμε παρέα απόγευμα, μέχρι και τις 4 πάμε παρέα, μέχρι εκείνη την ώρα, είναι κοντά σας όπως είδε ο Γιαννόπουλος. Έρχονται για να σας υποδεχθούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με μία βόλτα υπέροχη στα Zeros, οι Professional Sinners, να μας θυμίσουν το όταν σ' είχα πρωτοδεί. Θα προηγηθούν υπέροχοι πολύ στο αξέχαστο Every Breath You Take και ευθύς αμέσως από τα ETS, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Νάνας Μούσκουρη, ένα αξέχαστο κομμάτι που και αν έχει μείνει κλασικό, φυσικά με την υπογραφή του Γιώργου Χατζηνάσου, είναι η αξέχαστη 11η εντολή που έρχεται ευθύς αμέσως.

ούτε πια τύχη. Έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά ούτε πια τύχη. Έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

Υπέροχη Donna Summer τραγούδισε καταπληκτικό κομμάτι MacArthur Park, το οποίο έχει επανέλθει στην επικαιρότητα 40 και χρόνια μετά την κυκλοφορία του, και κάτι τέτοια ωραία τα πετυχαίνετε εδώ στο Love στους 97,5. Και αν θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love ακόμα καλύτερο, αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα, που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που εσύ αγαπάς και τη μεταδίδουμε συχνότερα. Και φυσικά με τη συμμετοχή σας μπαίνετε σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Πάμε να επιστρέψουμε στη μουσική, πηγαίνοντας από την πιο disco έτσι εποχή και το πιο disco κλίμα που προηγήθηκε με την Donna Summer, σε πιο rock καταστάσεις, με την Alana Miles να ξεδιπλώνει ένα μουσικό μαύρο βελούδο.

0: Love 97.5. Love 97.5.
1: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίθιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel-good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
2: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λιαμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars, οι Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλοι για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Λίγο πριν από τις 4 στο Love, στους 97,5 φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής της πρώτης εβδομάδας για τον Ιούνιο. Χαρούμενη ημέρα η Παρασκευή, πόσο μάλλον που η συγκεκριμένη εβδομάδα δεν ήταν και ολόκληρη έτσι, ξεκίνησε με αργία. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος είναι και μέρα γιορτινή η σημερινή, όχι μόνο επειδή είναι Παρασκευή, αλλά γιατί φεύγοντας εγώ δίνω τη σκυτάλη 4 με 7 στον Δημήτρη Ψεματίκα και την Ιωάννα Τσελίγκα που θα εκπέμψουν ζωντανά σε λίγο. Από το Smart Park έχουμε μιλήσει γενικότερα για τα events τα πολλά και ενδιαφέροντα που θα συμβούν σήμερα, αύριο και μεθαύριο εκεί, με το Love Radio να δίνει το δικό του παρόν με πολλά events σημαντικότατα. Από τις 2 μέχρι και τώρα ήταν κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την ερχόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να σας ευχηθώ αφενός μια καλή συνέχεια με Δημήτρη και Ιωάννα και ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα στις 2 και πάλι παρέως. Τότε ευχές για τα καλύτερα γενικώς. Γεια χαρά, να είστε καλά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Προσφορά. Κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

0: Έλα, εδώ να μιλήσουμε γιατί ο Μιχάλη Πίτσιο εδώ δεν τον βρίσκουμε και εύκολα. Το Μιχάλη Πίτσιο, Μιχαλάκο. Έλα εδώ, έλα εδώ.
1: Τώρα Δημήτρη, περίμενε, λοιπόν, περίμενε, είμαστε έτοιμοι για πάρτι εδώ, στο καλύτερο Smart Park. Αρχίζει το καλοκαίρι.
2: Το
1: με ωραία μουσική 80s, 90s. Δημήτρη και Ιωάννα, τι άλλο
0: καταρχάς,
2: και Μιχάλη Πίτσιο, βέβαια.
0: Και Μιχάλη Πίτσιο που βάρεσαι, και να ξέρετε, από τη μία του μεσημέρι και αύριο πάλι μία με τέσσερις και την Κυριακή μία με τέσσερις.
2: Αν χάσατε τη σημερινή ευκαιρία, έχουμε και αύριο πρόγραμμα. Μία με τέσσερις Μιχάλη Πίτσιο, Κυριακή επίσης.
0: Επίσης, να τον ευχαριστηθείτε και live, γιατί όχι τίποτα άλλο. Τον ακούτε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στον Love. Δεν τον βλέπετε. Να τώρα ευκαιρία να το δείτε φέτος. Πολύ το χαρήκαμε που σε είδαμε.
1: Και εγώ Δημήτρη μου και Ιωάννα, σας αγαπώ πολύ, σας αγαπάει όλος ο κόσμος. Και εδώ θα περάσουμε καταπληκτικά. Σας περιμένω αύριο στις 1.
0: Μιχάλης Πίτσιος! Γεια σου, Μιχάλη!
2: Γεια σου, Μιχάλη!
0: Αύριο πάλι, Μιχάλη. Ναι. Έλα, πάμε εμείς μπροστά.
2: Ναι,
0: είμαστε εδώ με Love 97,5 σε έναν πολύ γνωρίμο χώρο. Δεύτερο
2: Top Summer Festival. Για δεύτερη χρονιά.
0: Εντάξει, πέρσι περάσαμε πάρα πολύ ωραία και φέτος θα περάσουμε ακόμη καλύτερα. Ακόμη καλύτερα. Ένα τριήμερο φανταστικό το οποίο ξεκινάει από σήμερα και βέβαια να σας θυμίσω τις τρεις μεγάλες συναυλίες που έχουμε σήμερα στις 7. Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου, Ελίνα Κωνσταντοπούλου και οι Transformers. Αύριο.
2: 7 η ώρα το απόγευμα. Φίλοι για πάντα K1 με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου.
0: Και την Κυριακή. Κώστας Μπίγαλης, Σοφία Βόσου, Μαντό και Πολίνα σε τρεις συναυλίες καταπληκτικές που δεν πρέπει να χάσετε κανονικά καμία. Αλλά ακόμη και αν έχετε δουλειές, μια βόλτα αξίζει τον κόπο να περάσετε από εδώ, από το Smart Park που θα είμαστε σήμερα μέχρι τις 9, μέχρι να τελειώσει και η συναυλία. Και αύριο πάλι από νωρίς με Μιχάλη Πίτσιο.
2: Βεβαίως. Και σας περιμένουμε λοιπόν εδώ στο Top Summer Festival, στο Smart Park, δεύτερη χρονιά. Πανεύκολη πρόσβαση, τα έχουμε ξαναπεί. Το ξέρετε.
0: 10 λεπτά. Εμείς μπήκαμε στην Αττική Οδό και είπαμε, μου λέει η Ιωάννα, 8 λεπτά μου λέει μέχρι να φτάσουμε.
2: Μάλιστα.
0: Οπότε ευκαιρία είναι, ακόμη και τώρα αν τελειώνετε από τη δουλειά, μια πολύ ωραία απογευματινή βόλτα και μια πάρα πολύ ωραία συναυλία που έρχεται. Σας περιμένουμε λοιπόν να έρθετε εδώ να περάσετε καταπληκτικά τα ψώνια σας, το φαγητό σας.
2: Ελεύθερο πάρκινγκ.
0: Ελεύθερο πάρκινγκ, παιδιά, και μεγάλο πάρκινγκ. Θα παρκάρετε σίγουρα, δεν θα ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Θα έρθετε πολύ γρήγορα.
2: Ακριβώς, και θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Να κάνετε και τη βόλτα σας, γιατί είναι μεγάλος ο χώρος, είναι ανοιχτός ο χώρος, είναι καλοκαίρι, το γιορτάζουμε, το ευχαριστιόμαστε και σας περιμένουμε.
0: Σας περιμένουμε, θα είμαστε εμείς ζωντανά μέχρι τις 7 με Love 97,5.

0: πιάσαμε την κουβέντα. Πιάσαμε την κουβέντα εδώ. Γιατί, καταρχάς, να σας πω ότι βρισκόμαστε εδώ στο Smart Park. Είμαστε ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 7 θα είμαστε εδώ. Δηλαδή, λίγο πριν ξεκινήσει η μεγάλη σημερινή συναυλία με Γιώργο Λεμπέση, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου.
1: Και Transformers.
0: Και Transformers, μην ξεχάσουμε και τους Transformers, βεβαίως. Έχει βγει και ο ήλιος εντωμεταξύ.
1: Ναι.
0: Θέλω να βάλω αντιλιακό.
1: Να βάλεις.
0: Αλλά ρε παιδί μου, εγώ δεν είμαι τώρα κρέμες, αυτά απλώνω κρέμες. Άσε που με τα μουσια, τα γένια, τα μουστάκια κτλ.
1: Ναι.
0: Αφήνει σημάδια και τέτοια.
1: Δεν αφήνει σημάδια.
0: Όχι.
1: Όχι, γιατί έχουμε τη Λαρός Ποσέ κοντά μας, η οποία έχει φτιάξει τη νέα σειρά, αν θέλει, ως UV Air. Είναι καινούρια σειρά και έχει και σε σέρουμ, το οποίο είναι και ανάλαφρη υφή του πάρα πολύ. Είναι σχεδόν αόρατο. Δεν αφήνει αυτά τα άκρα.
0: Συγγνώμη, δεν θα φαίνεται αυτά... δηλαδή στα μουσια, στα γένια, τίποτα.
1: Δεν φαίνεται τίποτα ότι το φορά.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίω.
0: Έχει 16
1: ώρες αντιοξυδωτική δράση. Έχει αλλιουρονικό. Έχει βιταμίνη Ε, έχει νιασυναμίδη, έχει όλα τα καλά.
0: Και... αυτά δεν μου τα πες. Όταν να βάλω, γιατί να σου πω. Εδώ τώρα που βγήκε και ο ήλιος. Και δηλαδή, καταρχάς, να πω σε όλους ότι μην το φοβηθείτε καθόλου. Θα έρθετε εδώ, γιατί πραγματικά ο καιρός είναι καταπληκτικός.
1: Εννοείται.
0: Και τώρα που βλέπουμε, σιγά-σιγά. Θα βγάλει και πολύ ήλιο. Οπότε να έρθετε και να βάλετε και το αντιλιακό σας για να έρθετε.
1: Απαραίτητο το αντιλιακό. Κάθε μέρα είναι μέρα για αντιλιακό, όπως λέει και πολύ σωστά η Λαρός Ποσέ. Φανταστικό.
0: Φανταστικό.
1: Δεν αφήνω, δεν θέλω να
0: σου πω κάτι. Μέψησες.
1: Ναι, παιδί μου, σου λέω τώρα.
0: Ότι μέψησες, μέψησες. Τα πες
1: πάρα πολύ ωραία. Με τους άντρες, εσείς που έχετε και λίγο θέματα με τα καλλυντικά, να μην έχετε κανένα θέμα. Πρέπει να τα χρησιμοποιούμε τα καλλυντικά και ειδικά οι εταιρείες φτιάχνουν και καλλυντικά που είναι και αόρατα που λέμε τώρα και για τα γένια σας και για τα μουσια σας.
0: Μπράβο, ρε Ιωάννα. Μπράβο, μου έδωσε μεγάλη λύση στο θέμα μου, γιατί σου είπα, βαριόμουν πάρα πολύ και έλεγα, εντάξει, δεν θέλω κρέμες και τέτοια, αλλά τώρα που μου έδωσε τη λύση θα πάω στα κορίτσια απέναντι, θα πάρω κι εγώ λίγο αντιλιακό να βάλω και να βάλετε κι εσείς και να έρθετε εδώ στο Smart Park όπου σας περιμένω. Δεύτερη χρονιά στο Top Summer Festival.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με το καλύτερο φεστιβάλ. Με συναυλίες, με δώρα, με εκπλήξεις, με δωροεπιταγές από τα καταστήματα. Με
0: έχουμε και κληρώσεις. Να πούμε ότι έχουμε κληρώσεις πάρα πολλές που θα κάνουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
1: Φυσικά.
0: Και μπορείτε να μπείτε και στο Viber. Σε λιγάκι θα ανεβάζουμε τα δώρα και θα μπορείτε να παίξετε και να τα διεκδικήσετε. Και θα τα παραλάβετε από εδώ.
1: Ναι.
0: Θα έρθετε από εδώ να τα παραλάβετε.
1: Ανοιχτά τα καταστήματα όλες τις μέρες και την Κυριακή δηλαδή. Πανεύκολη πρόσβαση σε 10 λεπτά από την Αττική Οδό. Σας περιμένουμε για να υποδεχτούμε όπως του αξίζει το φετινό καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Μέχρι τις 7 λοιπόν θα είμαστε εδώ με Love 97,5.

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene Shampoo μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux Αφρόλουτρα. Άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97.5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Παιδιά, και πάρα πολύ ήλιο, όχι απλά ήλιο, και πάρα πολύ ωραίο ήλιο έχει, οπότε ευκαιρία να κάνετε μία βόλτα. Βλέπω ότι μεταξύ απέναντι στο περίπτερο, ότι έχει μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος,
1: βέβαια.
0: Για αντιλιακό, και πολύ καλά κάνετε, γιατί αντιλιακό φοράμε όλο τον χρόνο, μην το ξεχνάμε.
1: Χρειάζεται,
0: αυτό.
1: Χρειάζεται, βεβαίως. Ακόμα και αν έχει συννεφιά έξω, εμείς χρειαζόμαστε το αντιλιακό μας, δεν το ξεχνάμε ποτέ. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίος είναι ο καιρός, μου αρέσει πολύ. Έχει και ένα ελαφρύ πολύ ωραίο αεράκι.
0: Νομίζω είναι ότι πρέπει για συναυλία σήμερα.
1: Για συναυλία, ναι. Απογευματινή βόλτα για ψώνια εδώ στο Smart Park για να υποδεχτούμε το καλοκαίρι. Έτσι. Top Summer Festival.
0: Και ο καιρός μας αγαπάει. Ήθελε σήμερα, μας έκανε λίγο τα παιχνίδια του, αλλά τώρα είναι καταπληκτικά.
1: Υπέροχα.
0: Και νομίζω ότι αξίζει να έρθετε μια βόλτα, να κάνετε μια πάρα πολύ ωραία βόλτα, να απολαύσετε και τη συναυλία που έρχεται σε λιγάκι. Θυμίζω με Γιώργο Λεμπέση, Στέλλα Γεωργιάδου, Ελίνα Κωνσταντοπούλου και βέβαια τους Transformers, οι οποίοι θα κάνουν, έχουν ετοιμάσει εξαιρετική, εξαιρετική εμφάνιση σήμερα και σας περιμένουμε να έρθετε εδώ. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι εμείς και τις τρεις μέρες, και σήμερα μέχρι τις 7 και αύριο μέχρι τις 7, από τις 4 ως 7 και την Κυριακή, εκτός ότι θα είμαστε ζωντανά, θα έχουμε και πάρα πολλά δώρα να κληρώσουμε μέσα από την κοινότητά μας στο Viber. Μπείτε στο Viber στην κοινότητά μας. Πώς θα τη βρείτε την κοινότητα? Θα πάτε εκεί που είναι τα μηνύματά σας, που μιλάτε με τους φίλους σας. Υπάρχει ένα search, μία αναζήτηση. Θα πατήσετε love97.5 Athens. Θα βρείτε την κοινότητά μας, γιατί σε λιγάκι και θα αρχίσουμε να ανεβάζουμε τα δώρα και θα πρέπει να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό.
1: Να το διεκδικήσετε.
0: Είναι πολύ εύκολο. Θα γράψετε θέλω και εγώ κάτω από κάθε post. Θα γίνονται κληρώσεις και θα ερχόσαστε εδώ να παραλάβετε τα δώρα σας.
1: Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε?
0: Ναι, θέλω, θέλω. Τι
1: ωραία
0: θα έχουμε?
1: Δώρο επιταγή λοιπόν αξίας 50 ευρώ.
0: Αχα.
1: Υπέροχο δώρο από το e-pavlaoro.gr. Δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ για να επιλέξετε μέσα από επώνυμα ρολόγια, κοσμήματα και προτάσεις για βάπτιση, γάμο ή δώρο κουμπάρου, ας πούμε. Πολλούς γάμους έχουμε.
0: Καλά, τώρα το καλοκαίρι. Και ο πίτσος αυτό μου λέγε πριν από λίγο, σε γάμο πάει. Οπότε πολύ κουμπάρι, πολλές νύφες, πολύ γαμπρί, ευκαιρία να πάρετε
1: ρολόγια,
0: τα δώρα σας.
1: Ρολόγια, κοσμήματα, ό,τι θέλετε. Θα ανεβάσουμε σε λιγάκι.
0: Και
1: λοιπόν,
0: το ρολόι παίζει πολύ στο γάμο.
1: Πολύ.
0: Και ειδικά και το κουμπάρο.
1: Ναι.
0: Και για το κουμπάρο είναι πολύ ωραίο δώρο. Δεν το συζητώ.
1: Λοιπόν, θα ανεβάσουμε το post σε πολύ, πολύ, πολύ λίγο και εσείς μπαίνετε και διεκδικείτε αυτή τη δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το e-pavlaoro.gr.
0: Για να έρθετε και εδώ και να κάνετε και τα ψώνια σας. Θα πάρετε και τη δωρεπιταγή να κάνετε και τα ψώνια σας. Οπότε μπείτε στην κοινότητά μας στο Viber και μείνετε μαζί μας. Μέχρι τις 7 θα είμαστε ζωντανά.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Εδώ με Love 97,5 ζωντανά από το Smart Park.

0: Εδώ είμαστε στον Love 97,5, ζωντανά από το Smart Park. Είμαστε εδώ παρέα, πάρα πολύ ωραία παρέα και σιγά σιγά η παρέα μεγαλώνει.
1: Έτσι.
0: Η Στέλλα Γεωργιάδου είναι εδώ. Στελίτσα μας, καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Εγώ δεν κρατιόμουν και ήρθα πιο νωρίς.
0: Καλά έκανες.
1: Και πολύ καλά έκανες. Και
2: 5.30 μου είπατε, 4.30 ήρθα.
0: Καλά, εντάξει, δεν το συζητώ. Γιατί... Καλύτερα να μας κάνεις και παρέα.
2: Ναι, αυτό και για να το ζήσω και λίγο αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά έρχομαι.
0: Πρώτη φορά εσύ. Ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι κάποια στιγμή που το συζητούσαμε και σου λέω, Στέλλα, ξέρεις τι ωραίο που ήταν αυτό και μου λες, το είδα.
2: Όλα τα είδα. Λέω... Και απόψε θα γίνει.
0: Έχει να γίνει
2: και αύριο και μεθαύριο.
0: Και αύριο και μετά θα είναι πάρα πολύ ωραίο το τριήμερο εδώ στο Top Summer Festival. Και Στέλλα, τι κάνεις αυτόν τον καιρό?
2: Είμαι πάρα πολύ καλά. Μόλις κυκλοφόρησε το καινούργιο μου τραγούδι.
0: Ναι, η Στέλλα η οποία είχε συμμετοχή στα προκριματικά του διαγωνισμού της Eurovision στη...
2: ναι,
0: στην
2: ακριβώς,
0: Κύπρο.
2: Στο... Όχι στην Κύπρο, στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα.
2: Ναι, ναι,
0: στην Ελλάδα.
2: Και το τραγούδι. Κάπου συνήθεια,
0: γιατί όποτε την παίρνω μου λέει είμαι εδώ. Είναι στην Κύπρο. Η Στέλλα γιατί κάνει και πολλά. Είναι και business woman, ξέρετε.
2: Όχι, έρχομαι μεταξύ. Λοιπόν, το τραγούδι που δεν πέρασε, το κυκλοφορούμε τώρα γιατί είναι καλοκαιρινό, είναι νησιώτικο, είναι πολύ ανεβαστικό. Έτσι έχει μια πολύ Ελλάδα μέσα του, ρε παιδί μου.
0: Καλά, να σου πω κάτι. Εγώ δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μεγάλη χαρά έχω που σε βλέπω τα τελευταία 2 χρόνια έτσι ξανά, έτσι που σε έχω δει που είσαι πολύ ενεργή. Το πόσο ωραία πράγματα κάνεις πάλι και πόσο χαίρομαι. Και θέλω να σου πω ότι είσαι από τις πολύ αγαπημένες μου γιατί έχεις τέτοια θετική ενέργεια.
2: Έχουμε παρελθόν εμείς.
0: Ναι, καλά, έχουμε παρελθόν, αλλά.
1: Αντικειμενικά όμως έχεις μια φοβερή ενέργεια.
0: Πολλά χρόνια πίσω ότι... με τη Στέλλα.
1: Όταν
0: ξεστεί...
1: έρχεται η Στέλλα, έχει αυτή την ενέργεια, ρε παιδί μου, και βγαίνει στον χώρο γενικότερα.
0: Η Στέλλα και ο Θελός και κάνει και στην άκρη πολλά χρόνια. Έχεις καθίσει και κάνεις άλλα πράγματα. Ε?
2: Έπρεπε να κάνω και άλλα πράγματα, γιατί εντάξει, τώρα με το τραγούδι μόνο.
0: Επέστρεψες όμως πάρα πολύ δυναμικά. Έχεις κάνει, καλά, εκτός από το πάρτι μας εμάς ούτως ή άλλως, που όσοι ήταν φίλοι ακροατές σε είδανε, έχεις κάνει και πάρα πολλές live εμφανίσεις.
2: Πάρα πολλά live, ναι. Τώρα έχω μπει πιο ενεργά στα πράγματα και με δισκογραφία και με τα πάρτι αυτά του Λαφθέ μου. Πότε, ανυπομονώ κάθε φορά να χτυπήσει αυτό το τηλέφωνο και να δω ψεματίκας και να ξέρω ότι είναι πάρτι του Love Radio. Γιατί όμως? Γιατί ο κόσμος που μαζεύεται εδώ, οι ακροατές του Love Radio, είναι οι άνθρωποι που λατρεύουν τα 90s.
0: Έτσι.
2: Και γίνεται σε κάθε πάρτι, δεν υπάρχει πάρτι που να μην έχει γίνει ένας παλμός συγκλονιστικός που να μας να μεταδίδεται και σε εμάς και εμείς πίσω να το μεταδίδουμε και να γίνεται.
0: Καταρχάς να σου πω κάτι, απίστευτη. Αισθανόμαστε και εμείς πάρα πολύ ωραία γιατί το βλέπουμε αυτό και λες τώρα είναι δυνατόν 2026 και γίνεται τέτοιο γλέντι με τραγούδια τα οποία μπορεί να έχουν βγει και πριν από 20-25 χρόνια και 30 μην πω.
2: Είναι απίστευτο. Δεν πραγματικά είναι απίστευτο. Και το εισπράττουμε ακόμα και είναι υπέροχο.
0: Ναι, είναι,
2: κάτι είχε η εποχή, κάτι είχαν τα τραγούδια, κάτι γενικά γίνεται κάτι με ήταν, εκείνη τη δεκαετία.
0: Πού νομίζεις ότι οφείλεται αυτό, ρε παιδί μου, ότι σήμερα, δηλαδή βλέπεις ότι νέα παιδιά που είναι 25-30 χρονών και πιθανόν να μην τα έχουν γνωρίσει καθόλου, λοιπόν, τα τραγούδια εκείνη την εποχή.
2: Εγώ το έχω αναλύσει λιγάκι και νομίζω ότι η περίοδος εκείνη ήμασταν λίγο πιο ελεύθεροι. Τώρα μπήκαν τα δυο μας πόδια σε ένα παπούτσι και γενικά έχουμε πολλά πρέπει και πολλές υποχρεώσεις και πολλά. Τότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα η νέα γενιά ακούει από τους γονείς τα τραγούδια αυτά, τα 90s. Και τα λατρεύουν μέσα από τους γονείς τους.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί έχει τύχει να βλέπω 15 χρονών κοριτσάκι να ξέρει το τώρα μου μιλάει όλο.
0: Απ' έξω.
2: Και το έχω κακοσκοπό και το τα έχω χαμένο και να λέω, καλέ, εσύ πού το ξέρεις αυτά? Και μου λέει, τα ακούει η μαμά μου κάθε μέρα.
0: Ξέρεις τι, κάποια στιγμή μου λέει ο γιος μου, μου λέει, εσείς έχετε περάσει πάρα πολύ ανέμελα χρόνια.
1: Ανέμελα, αυτό είναι.
0: Και λέω, συγγνώμη, πώς το ξέρεις αυτό? Μου λέει, το καταλαβαίνω από τη μουσική σας και από το πώς γλεντάτε. Και λέω, βγάζουμε τέτοιο πράγμα προς τα έξω, βγάζουμε μάλλον. Μάλλον, και η πλάκα ξέρεις ποια είναι, επειδή το θυμάμαι και τότε είχαμε πολλή αγωνία για το τι κάνουμε. Και εσύ θυμάμαι, τι θα βγάλεις, τι τραγούδι καινούριο είχαμε. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίναμε ότι δημιουργούσαμε τέτοια μεγάλη τάση που μετά από 30 χρόνια
2: Όχι.
0: θα είναι τα τραγούδια τόσο
2: με
0: μεγάλη
2: τίποτα,
0: επιτυχία.
2: Με τίποτα. Ειδικά το τρόμο μιλάει, το οποίο είναι ένα πολύ γλυκό pop τραγουδάκι. Δεν περίμενα ποτέ θα κάνει αυτή την πορεία. Ενώ άλλα τραγούδια που τα θεωρούσα ότι είναι πολύ δυνατά τραγούδια και θα μείνουν κτλ. Δεν κάναν τίποτα.
0: Είδες, απίστευτο, απίστευτο πραγματικά. Στέλλα, τι έχεις ετοιμάσει σήμερα?
2: Δεν ξέρω τίποτα.
0: Α, εντάξει.
2: Λοιπόν, όχι, έχω ετοιμάσει ένα ποτπουρά και ωραίο με τα τραγούδια που ακούστηκαν πιο πολύ από μένα. Και θα πω και το καινούριο.
0: Και θα πεις και το καινούριο,
2: το
0: εννοείται.
2: Που για πρώτη φορά το υπογράφω κιόλας μαζί με το Φραγκίσκο Βιδάλη. Το γράψαμε μαζί. Και για πρώτη φορά θα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ήθελες να πας στο Eurovision? Δηλαδή, πραγματικά ήθελες να το ζήσεις αυτό?
2: Γιατί να μην
0: ήθελες, θέλω. Να το ζήσεις,
2: από παιδάκι. Θα πάω 90 χρονών και θα είναι ο καημός.
0: Ούτε πήγα Eurovision. Όχι, γιατί να σου πω κάτι. Επειδή πολλοί το βλέπουν απ' έξω και επειδή εγώ το έχω ζήσει από μέσα, έχει ένταση η Eurovision.
2: Το ξέρω.
0: Και
2: το
0: ειδικά
2: ξέρω.
0: Για αυτούς που τραγουδάνε, δεν είναι κάτι απλό. Γιατί όποιος έχει δει η BU, το τι επαγγελματίες είναι και το τι δουλειά γίνεται, βλέπουν ένα διαγωνισμό τραγουδιού και νομίζουν ότι είναι πολύ εύκολο.
2: Όχι, βέβαια.
0: Μιλάμε, είναι πολύ ζώρικο.
2: Πολύ απαιτητικό και πολλές υποχρεώσεις γενικά. Πάρτις γίνονται, συνεντεύξεις γίνονται.
0: Και τρέξιμο πάρα πολύ.
2: Και πρέπει πάντα να είσαι χαμογελαστός και ευγενικός, γιατί με το παραμικρό σε βγάζουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Και οι σχέσεις με τις άλλες χώρες, να πας, δημόσιες σχέσεις κτλ. Πολύ. Δηλαδή, θυμάμαι με τον Κωνσταντίνο τώρα, ότι είχαμε περάσει τότε στην Ουκρανία, που βγήκε η Έλενα. Και γενικά θυμάμαι όλους. Και με τη Μαντό που είχαμε περάσει. Ήταν πολύ. Δηλαδή, στην αρχή πήγαινα και έλεγα εντάξει, μα λέγεται Eurovision. Όταν το έζησα, λέω δεν είναι καθόλου εύκολο. Καθόλου εύκολο. Δηλαδή, μπορεί ο άλλος να το βλέπει εύκολα, δεν είναι καθόλου, παιδιά.
2: Έχει πολύ στρες και μπράβο όλων των παιδιών που βγαίνουν εκεί και δίνουν τον εαυτό τους όλο, την ψυχή τους και βγαίνει όλο αυτό το αποτέλεσμα. Και δεν είναι μόνο οι τραγουδιστές, είναι όλη η ομάδα που στείνει ένα
0: τέτοιο υπερθέαμα. Είναι μεγάλη ομάδα, μεγάλη ομάδα και πολλές υποχρεώσεις. Στέλλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό... μόνο να ξεκινήσουμε.
0: Ναι, καλό τάξιδο το τραγούδι, το καινούριο. Καλό τάξιδο.
2: Το καλοκαίρι να είναι γεμάτο υγεία μα.
0: Θα τα σπάσει το καλοκαίρι, να ξέρει. Θα γίνει στα κλαμπ εκεί, να γίνει χαμό. Λοιπόν, Στέλλα Γεωργιάδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πολύ.
0: Θα είμαστε μαζί σε λίγη ώρα από τώρα. Στις 7 η μεγάλη συναυλία. Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου, Ελίνα Κωνσταντοπούλου και οι Τρασφόρμες. Δεν θα λείψει κανείς. Ο καιρός είναι καταπληκτικός. Είναι ό,τι πρέπει τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να ξέρετε, σας περιμένουμε εδώ στο Smart Park όπου μέχρι τις 9 το βράδυ, 9 και θα είμαστε εδώ με live εμείς εκπομπή ζωντανά με Love 97,5 και βέβαια με τη μεγάλη μας συναυλία.
1: Top Summer Festival. Δεύτερη χρονιά σας περιμένουμε στο Smart Park.

Για να καταλάβετε τι γίνεται με το τραγούδι, πόσοι έχουν τραγουδήσει το συγκεκριμένο τραγούδι, που μου λέει η Στέλλα, μου λέει όλοι έχουν τραγουδήσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Και όχι μόνο αυτό, έχει τόσα τραγούδια τα οποία έχουν πάρει από τη Στέλλα και γίνεται και remix σημερινά και γίνεται χαμός. Εγώ μου στέλνω μια Στέλλα original, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν δεν ακούσω το κορίτσι, έτσι να το ευχαριστηθώ.

0: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Πίνασες, πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr. Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

0: Εδώ είμαστε στον Love 97,5 που έχουμε μεταφερθεί σήμερα ζωντανά. Έχουμε έρθει εδώ με το στούντιο του Love 97,5 στο Smart Park και σας περιμένουμε να έρθετε και εσείς να τα πούμε από κοντά και να απολαύσετε μια υπέροχη συναυλία που έρχεται σε λιγάκι στις 7 ακριβώς. Στέλλα Γεωργιάδου που ήταν και πριν από λίγο μαζί μας,
1: ναι.
0: Και τα είπαμε. Γιώργος Λεμπέσης.
1: Ελένα Κωνσταντοπούλου και Γιώργος Λεμπέσης.
0: Και Ελένα Κωνσταντοπούλου που μόλις ακούσαμε.
1: Ακριβώς.
0: Κατάλαβες. Και βέβαια οι Transformers. Μην ξεχάσουμε τους Transformers. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι παίζετε στους διαγωνισμούς μας μέσα από την κοινότητά μας στο Viber. Τρέχουν οι διαγωνισμοί από όλα τα καταστήματα εδώ στο Smart Park με καταπληκτικά δώρα.
1: Και δώρα επιταγές.
0: Δώρα επιταγές, τις οποίες κερδίζετε και ερχόσαστε εδώ. Παίρνετε το δώρο σας και πάτε και κάνετε τα ψώνια σας κατευθείαν.
1: Ακριβώς. Και ανεβάζουμε συνέχεια εμείς τέτοιους διαγωνισμούς στην κοινότητά μας στο Viber. Τώρα θέλω να ανεβάσουμε ένα διαγωνισμό,
0: ναι,
1: από τα Hondo Center.
0: Α,
1: έχω
0: δώρο
1: επιταγή αξίας 50 ευρώ.
0: 50 ευρώ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ
1: ωραία.
0: Θα
1: την κερδίσει ένας τυχερός και θα έρθει εδώ να την παραλάβει και να κάνει τις αγορές του από το κατάστημα. Hondo Center.
0: Πάρα πολύ ωραία. Βρείτε την κοινότητά μας στο Viber και μπείτε και ακολουθήστε μας και παίξτε και στους διαγωνισμούς που έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του τριημέρου με υπέροχα δώρα. Να σας πω πώς θα τη βρείτε. Θα μπείτε στο Viber, εκεί πέρα που έχετε τα μηνύματα με τους φίλους σας. Θα βρείτε ένα search ή μια αναζήτηση ανάλογα τη γλώσσα που έχετε το Viber. Θα γράψετε love97.5 Athens. Θα βρείτε την κοινότητά μας, θα μας ακολουθήσετε και θα μπείτε να διεκδικήσετε αυτά τα υπέροχα δώρα. Κάναμε πριν από λίγο κλήρωση. Είχαμε άλλη δώρο επιταγή.
1: Βεβαίως.
0: Από το eoro.gr.
1: Σωστά. Τώρα έχουμε Hondo Center. Έρχονται κι άλλα. Πολλά και δώρο επιταγές και δώρα. Καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, να ξέρετε, θα κάνουμε διαγωνισμούς. Έρχεστε εδώ, παραλαμβάνετε το δώρο ή τη δώρο επιταγή σας και κάνετε τις αντίστοιχες αγορές.
0: Και την Κυριακή, να ξέρετε, γιατί τα καταστήματα είναι ανοιχτά εδώ και την Κυριακή.
1: Ναι. Με πολύ εύκολη πρόσβαση από την Αττική Οδό σε 10 λεπτά είστε στο Smart Park. Σας περιμένουμε όλους. Εμείς θα είμαστε ζωντανά μέχρι τις 7. Είναι ένα τριήμερο που υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Για δεύτερη χρονιά, Top Summer Festival.

0: Εδώ είμαστε στον Love 97,5 με το στούντιό μας να έχει μεταφερθεί σήμερα, αύριο και μεθαύριο εδώ στο Smart Park όπου σας περιμένουμε να έρθετε και εσείς να περάσουμε πραγματικά ένα καταπληκτικό τριήμερο, δεύτερο Top Summer Festival.
1: Μάλιστα.
0: Καταπληκτικό, με συναυλίες καταπληκτικές τρεις μέρες, με πάρα πολλά δώρα και εκπλήξεις και βέβαια με πάρα πολλά δώρα που μπορείτε να διεκδικήσετε και μέσα από την κοινότητά μας στο Viber.
1: Ανεβάσαμε πριν από λίγο πάλι διαγωνισμό. Σε πάρα πολύ λίγο θα ανεβάσουμε κι άλλο διαγωνισμό, γιατί είναι πάρα πολλές οι δωρεπιταγές και τα δώρα που μας έχουν προσφέρει τα καταστήματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μπαίνετε, παίζετε, κερδίζετε, ερχόσαστε εδώ, κάνετε τα ψώνια σας πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, με πολύ εύκολο πάρκινγκ, εύκολη πρόσβαση από την Αττική Οδό. Σε 10 λεπτά είστε εδώ. Από όπου και αν μπείτε από την Αττική Οδό.
1: Σωστά.
0: Πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα και βρίσκεται ελεύθερο πάρκινγκ, πάρα πολύ μεγάλο πάρκινγκ για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας και να φέρετε και όλη την οικογένεια να κάνει και τη βόλτα.
1: Ακριβώς.
0: Να φάει, να πιει, να διασκεδάσει, να περάσει πάρα πολύ ωραία.
1: Να πάει στα καταστήματα, να κάνει τις αγορές. Έχει και σούπερ μάρκετ μεγάλο.
0: Και είναι και τα καταστήματα, μην ξεχνάμε και την Κυριακή ανοιχτά.
1: Σωστά.
0: Μπορείτε να κάνετε και τις αγορές σας και την Κυριακή.
1: Επίσης, να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στο Πιάτσα Καφέ και τα υλικό εστιατόριο που φροντίζει για εμάς να μην μείνουμε ούτε διψασμένοι ούτε πεινασμένοι και εμάς και καλεσμένοι μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Χορτάτη μιλάμε κι εμείς, το έχουμε απολαύσει ήδη και μετά από ό,τι έμαθα.
1: Ναι. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας εξυπηρετούν άψογα. Λοιπόν, θα είμαστε ζωντανά μέχρι τις 7. Top Summer Festival εδώ στο Smart Park. Σας περιμένουμε. Πολλά τα δώρα, πολλές οι εκπλήξεις. Φανταστικός ο καιρός. Υπέροχη βόλτα. Top Summer Festival δεύτερη χρονιά.
0: Είναι τόσο ωραίο το απόγευμα που είναι για αντιλιακό κανονικότατα. Και βλέπω απέναντί μας που γίνεται χαμός.
1: Εννοείται. Απέναντί μας Λαρός Ποσέ. Η σειρά Αν θέλειος UV Air που υπάρχει και σε σέρουμ πάρα πολύ ανάλαφρη η μορφή του. Δεν αφήνει ούτε άσπρα στίγματα για εσάς τους άντρες κυρίως που έχετε το άγχος για τα άσπρα στίγματα στα γένια σας. Όχι, ούτε καν. Είναι αόρατο. Και έχει και stick. Εσύ ξέρεις πολύ το καλά stick, τι είναι, ναι. Το stick. Γιατί
0: εγώ δεν το ήξερα, αλλά το είδα από σένα. Για λέω, αχ, τι ωραίο λέω αυτό.
1: Παιδιά, το stick αυτό είναι φανταστικό. Το βάζεις στην τσάντα σου και ανανεώνεις το αντιλιακό σου άψογα, ανά πάσα στιγμή. Μεγάλη βοήθεια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλειος UV Air.
0: Και δεν είναι τυχαίο που γίνεται χαμός στο περίπτερο που βλέπω ακριβώς απέναντί μας. Πόσος κόσμος έχει μαζευτεί για να δοκιμάσει και να πάρει αυτό το υπέροχο αντιλιακό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και μέσω σας και εμένα και όλους εδώ πέρα στην παρέα, γιατί όλοι μουζάτοι είμαστε.
1: Ναι, μην ανησυχείτε καθόλου.
0: Μουσια, μουστάκια και αυτά, όλοι.
1: Είναι σαν να μην το φοράτε, μην ανησυχείτε καθόλου. Ούτε λευκά ίχνη αυτά τα αντιαισθητικά που δεν θέλετε καθόλου, ούτε τίποτα. Είναι αόρατο, είναι εντατικό σούπερ, έχει αλουρονικό οξύ, έχει νιασυναμίδη. Έχει και βιταμίνη Ε, είναι φανταστικό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν θα περάσουμε το απόγευμά μας. Μέχρι τις 9 το βράδυ θα είμαστε εδώ, ζωντανά εμείς μέχρι τις 7. Και στις 7 ξεκινάει η μεγάλη συναυλία, η σημερινή. Θυμίζω, Γιώργος Λεμπέση, Στέλλα Γεωργιάδου, Ελίνα Κωνσταντοπούλου και οι Transformers στην πρώτη συναυλία που ανοίγει αυτό το υπέροχο τριήμερο στο Top Summer Festival εδώ στο Smart Park.
2: 80's, 90's, στο Love 97.

0: από τα 80's και τα 90's. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα αλατίνη σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit. 1+1 δώρο. Γαλαξίας.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
12: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιοργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
13: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
14: Love 97.5.

Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Σε λιγάκι θα το ακούσετε και live, να ξέρετε. Ναι. Γιατί η Στέλλα είναι ήδη εδώ και σε λιγάκι μην ξεχνάμε, στις 7 ξεκινάει η συναυλία η σημερινή σε ένα υπέροχο τριήμερο. Σήμερα λοιπόν έχουμε Στέλλα Γεωργιάδου που μόλις ακούσαμε, Γιώργο Λεμπέση, Ελίνα Κωνσταντοπούλου και τους Transformers στην πρώτη συναυλία, η οποία ανοίγει αυτό το υπέροχο τριήμερο στο Top Summer Festival εδώ στο Smart Park, όπου σας περιμένουμε να έρθετε αυτό το τριήμερο και να περάσετε πραγματικά καταπληκτικά.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Σας περιμένουμε. Είναι το κατάλληλο μέρος εδώ. Έχει φανταστικό καιρό, είναι ανοιχτός ο χώρος, έχει όλων των ειδών τα μαγαζιά, έχει σούπερ μάρκετ, έχει μαγαζιά λιανικής, έχει να φάτε, έχει να πιείτε, να ασχοληθούν τα παιδιά, να κάνουν βόλτες με τα ποδήλατά τους, ποδήλατα βλέπω, καροτσάκια βλέπω, είναι φανταστικά.
0: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι περνάνε πάρα πολύ ωραία και είναι μια πάρα πολύ ωραία βόλτα. Εγώ να θυμίσω σε όσους έτσι μπορεί να το σκεφτόσαστε και να λέγατε, ο καιρός, παιδιά, είναι,
1: ο καιρός είναι
0: καταπληκτικός.
1: Πραγματικά.
0: Μας έκανε λίγο έτσι περίεργο καιρό το μεσημέρι, αλλά είναι καταπληκτικός, γι' αυτό αξίζει πραγματικά να έρθετε μία βόλτα. Από όπου και να μπείτε στην Αττική Οδό, σε 10 λεπτά είστε εδώ, ελεύθερο πάρκινγκ, μεγάλο πάρκινγκ για να παρκάρετε τα αυτοκίνητά σας και να έρθετε να περάσουμε πραγματικά καταπληκτικά, γιατί θα είναι ένα τριήμερο σούπερ καλοκαιρινό, σούπερ διασκεδαστικό. Ένα τριήμερο το οποίο θα το απολαύσετε, θα το απολαύσουμε, μιας και εμείς θα είμαστε ζωντανά και τις 3 μέρες από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 7 και βέβαια θα έχουμε και κάθε μέρα και Μιχάλη Πίτσιο 1 με 4 από τη 1 το μεσημέρι. Ξεκινάει, κοπανάει που λένε οι DJ, κοπανάει κανονικότατα μέχρι τις 4 και μετά αναλαμβάνουμε εμείς και κάθε απόγευμα στις 7 ξεκινάει και μία διαφορετική συναυλία.
1: Επίσης, μέσα σε όλα αυτά έχουμε και πάρα πολλά δώρα και δωρεπιταγές από τα καταστήματα που μας έχουν προσφέρει και ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σε λιγάκι λοιπόν, θα κάνουμε ένα νέο διαγωνισμό στην κοινότητά μας στο Viber και σκέφτομαι τώρα και λέω, θα
0: τι δωροεπιταγές θα δώσεις.
1: Δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Καλώς το Γιάννη Χατζηγεωργίου.
0: Καλώς
1: το αγόρι μας. Θα τον ακούσετε σε λιγάκι μετά από εμάς. Λοιπόν, θα δώσω δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα Intersport, παρακαλώ.
0: Πάρα πολύ ωραία. 50 ευρώ πάλι δωροεπιταγή.
1: 50 ευρώ δωροεπιταγή. Η Intersport είναι ο απόλυτος summer προορισμός. Μπορείτε να βρείτε όλα τα summer hot takes από τα κορυφαία brands σε hot τιμές. Σε πολύ λίγο στην κοινότητά μας στο Viber, δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ.
0: Ανεβαίνει διαγωνισμός, παίρνετε μέρος πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα στην κοινότητά μας στο Viber και διεκδικείτε αυτά τα υπέροχα δώρα τα οποία ερχόσαστε, τα παίρνετε και κάνετε τα ψώνια σας επί τόπου.
1: Σωστά.
0: Γιατί όλα τα καταστήματα θα τα βρείτε εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε μπορείτε να κάνετε και τις αγορές σας. Οπότε μέχρι τις 7 θυμίζω θα είμαστε ζωντανά εδώ στο Smart Park, Ιωάννα Τσέλιγκα,
1: Δημήτρης Ψαματίκας
0: και πάμε να επιστρέψουμε στο στούντιο. Τα λέμε σε λίγο.

0: Αχ, τι ωραία που είμαστε, που μαζευόμαστε σιγά σιγά. Να έρθετε κι εσείς, σιγά σιγά να μαζευτείτε, γιατί σε λιγάκι ξεκινάει στις 7 ακριβώς. Έχουμε τη σημερινή συναυλία. Πριν από λίγο είδα και την Ελίνα Κωνσταντοπούλου.
1: Ήρθε το κορίτσι.
0: Πάει
1: μας
0: να ξεκουραστεί. Έχει ταλαιπωρηθεί το κορίτσι μας. Πήρε πτυχίο ο γιος μας.
1: Πήρε πτυχίο. Ναι.
0: Δεν είναι τυχαία μέρα σήμερα. Όλα τα ωραία λέω σήμερα.
1: Ναι.
0: Γίνανε.
1: Πολλές συγχαρές σήμερα.
0: Και ο Γιώργος Λεμπέσης, από ό,τι μίλησα πριν από λίγο, θα είναι εδώ σε λιγάκι.
1: Οπότε... Και οι Transformers έρχονται.
0: Και οι Transformers. Οπότε ετοιμαστείτε και πάρα πολύ μεγάλη συναυλία. Είναι τριήμερο καταπληκτικό εδώ στο Smart Park, στο Top Summer Festival. Και φέτος είμαστε μαζί και χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα περάσετε κι εσείς πολύ ωραία. Θα περάσουμε και εμείς πάρα πολύ ωραία.
1: Εννοείται. Θα είμαστε ζωντανά μέχρι τις 7 σήμερα και αύριο 4 με 7 και την Κυριακή 4 με 7. Όπου την Κυριακή είναι και ανοιχτά τα μαγαζιά. Οπότε σας περιμένουμε γιατί έχουμε εκπλήξεις, δώρα, συναυλίες. Μιχάλη Πίτσιο καθημερινά 1 με 4 στα DEX να ανεβάζει έτσι πολύ τη διάθεση. Και σας περιμένουμε λοιπόν γιατί έχει και πολύ εύκολη πρόσβαση. Το
0: να έρθετε οπωσδήποτε γιατί θα είναι πραγματικά το τριήμερο καταπληκτικό και χαίρομαι πολύ που είδα πολλούς φίλους οι οποίοι είναι από την τριγύρω περιοχή εδώ.
1: Έρχονται, ναι.
0: Που έχουν έρθει για βόλτα και λέω παιδιά τι ωραία βόλτα είναι αυτή η σημερινή.
1: Μα είναι φανταστικά. Είναι φανταστικά. Κάνεις βόλτα στα μαγαζιά, παίρνεις τον καφέ σου, περνάς εξαιρετικά και για τα μικρά παιδιά δεν το συζητώ και τα καρότσια και τα ποδήλατα. Είναι ο απόλυτος προορισμός, family προορισμός.
0: Δεν θα πω περισσότερα. Δεν θα πω περισσότερα. Ωραία. Πάμε να επιστρέψουμε στο στούντιο του Love 97,5. Αν με ακούσει κανένα, μ' ακούει κανένα ή κάθεται εκεί πέρα. Δεν το πάλι. Εντάξει, πάλι καλά.
1: Έτσι, τόσο ωραία.
0: Όχι τίποτα άλλο, γιατί θέλω να δω Γιώργο Λεμπέση που ήρθε, γι' αυτό όχι τίποτα άλλο.

0: θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
4: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
5: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
10: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
9: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5. Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars, οι Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Μητέρα,
3: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπόνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79. Και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
6: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: 24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Εδώ είμαστε, εντάξει, τελειώσαμε soundcheck. Σε λιγάκι έρχεται η μεγάλη συναυλία της ημέρας.
1: Είμαστε ένα τριήμερο καταπληκτικό. Είμαστε πανέτοιμοι.
0: Είμαστε πανέτοιμοι. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και Ουάν αύριο. Ναι. Για όσους θέλετε έτσι να είσαστε και αύριο εδώ. Προς το παρόν όμως έχουμε δύο από τους σημερινούς συντελέστες με τους οποίους δεν έχουμε μιλήσει. Καταρχάς με το Ελληνάκι μας.
1: Ελίνα Κωνσταντοπούλου.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καλώς ήρθες.
2: Ευχαριστώ. Καλώς σας βρήκα.
0: Ξέρω ότι έχεις ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ σήμερα.
2: Ναι, ήταν τη ταλαιπωρία. Ήταν ωραία ταλαιπωρία.
0: Ωραία ταλαιπωρία. Σημερινή ήταν ωραία ταλαιπωρία. Πες μου πώς είσαι αυτόν τον καιρό. Καταρχάς βλέπω πολύ στα πάνω σου. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και το ξέρεις.
2: Μια χαρά, στο είμαι ευτυχισμένη.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Πώς βλέπεις όλη αυτή την αναβίωση, ρε παιδί μου,
2: του 90 και το 80. Ναι. Εντάξει, ξέρω εγώ, ίσως επειδή περάσαν πολύ τα χρόνια, ίσως επειδή μεγαλώσαμε.
0: Γιατί, συγγνώμη, να σου πω κάτι, το λέω και με τη Στέλλα. Νομίζω ότι όταν γινόντουσαν αυτές οι επιτυχίες τότε, δεν το είχαμε ποτέ στο μυαλό μας ότι μετά από 30 χρόνια θα καθόμαστε να περνάμε και πάρα πολύ ωραία, να γλεντάμε και να το ευχαριστούμε με τα ίδια τραγούδια.
2: Ναι, όπως και πιο παλιά, δεν το σκεφτόντουσαν ότι εμείς το 90 θα λέμε τα δικά τους τραγούδια.
0: Σωστό και αυτό.
2: Οπότε
0: ναι,
2: μπορεί...
0: αλλά εμείς περισσότερο, να ξέρεις.
2: Ναι, μπορεί μετά από 20 χρόνια. Τα σημερινά τραγούδια να τα λένε μετά.
0: Θα είναι έτσι.
2: Μπορεί. Δεν το ξέρεις. Θα δούμε.
0: Έχω λίγο ενδιασμούς πρέπει
2: αν
0: να
2: ζούμε,
0: σου πω.
2: Θα δούμε.
0: Λοιπόν, Ελληνάκη, σήμερα ετοιμάζεσαι. Έχουμε υπέροχο πρόγραμμα.
2: Ναι.
0: Ναι, όλες οι επιτυχίες, οι δικές σου.
2: Ναι, όχι όλες. Εντάξει, δεν προλαβαίνουμε όλες.
0: Καλά, ναι, όλες δεν προλαβαίνουμε γιατί είμαστε και πολύ, όχι τίποτα άλλο.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά συζητούσαμε την Ελίνα, έτυχε τις προάλλες και λέγαμε για το διαγωνισμό της Eurovision.
2: Ναι.
0: Και λέγαμε για το πού είχαμε βρεθεί κατά λάθος μαζί και δεν το θυμόμαστε. Και λέγαμε, είναι δυνατόν.
2: Ήμασταν
0: μαζί στην Ουκρανία.
2: Ναι.
0: Και λέω,
2: τη δεύτερη
0: Ελίνα,
2: φορά που πήγα.
0: Ναι, έλατε. Πώς το ένιωσες την πρώτη φορά, πες μου, πώς το αισθάνθηκες?
2: Καλά, εντάξει, δεν το αισθάνθηκα. Ήμουν τελείως μουδιασμένη.
0: Αυτό.
2: Μια εβδομάδα μουδιασμένη.
0: Το έλεγα στη Στέλλα που το προσπάθησε φέτος και τη λέω, Στέλλα, είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό. Όλος ο κόσμος βλέπει την Eurovision και σου λέει, αχ, τι ωραία, πάνε τραγουδάνε. Πόσο δύσκολο είναι αυτό
2: είναι
0: που το έχω ζήσει και από
2: κοντά. Πάρα πολύ δύσκολο, πολύ άγχος.
0: Πολύ στρες για τον καλλιτέχνη.
2: Πάρα πολύ άγχος. Ναι, πάρα πολύ άγχος.
0: Απίστευτο δηλαδή. Πραγματικά δεν είναι καθόλου εύκολο. Δηλαδή, όπως νομίζω ότι είναι εύκολη η Eurovision.
2: Όχι.
0: Να ξέρετε ότι είναι αυτό το πράγμα με την EBU να το ζήσεις. Λες, εντάξει, οκ.
2: Τρέμεις.
0: Νομίζω είναι το απόλυτο.
2: Όχι. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Τη δεύτερη φορά σου είναι πιο χαλαρά με τον Κωνσταντίνο.
2: Τη δεύτερη φορά ήμουν πιο χαλαρά. Γιατί ήταν ο Κωνσταντίνος το πρώτο πρόσωπο που έπρεπε να.
0: Οπότε κρύφτηκες εσύ.
2: Οπότε εγώ ήμουν λίγο κρυμμένη από πίσω και έτσι έκανε ένα διάλειμμα από τη μητρότητα γιατί είχα μόλις γεννήσει τα παιδιά μου. Οπότε δεν είχα θέμα.
0: Ναι, είχε περάσει εκείνη την περίοδο. Μου το έλεγε, ήταν στα τηλέφωνα συνέχεια και μιλούσε με την Ελλάδα που είχε αφήσει τα δύο παιδιά εδώ. Και είχε φρικάρει εντελώς.
2: Ναι, είχε φρικάρει πραγματικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ελίνα Κωνσταντοπούλου, σε λιγάκι, Ελινάκη, θα τα πούμε σε λίγο.
2: Έγινε.
0: Θα κάνεις και το sound check το δικό σου.
2: Έγινε.
0: Λίγο Γιώργο Λεμπέση, Γιώργο.
1: Ο Γιώργος Λεμπέσης, παρακαλώ.
0: Γιώργος Λεμπέσης.
1: Έτοιμος και εκείνος.
0: Γιώργος Λεμπέσης, ο οποίος θα είναι και σε λίγο εδώ.
1: Ναι.
0: Ποιο μοντέλο δεν τον έχω δει τον τελευταίο καιρό. Μαυρίζει. Πού ήσουν να ρίξει μαυρίσει τόσο πολύ.
3: Στον παλί.
0: Ο οποίος πρέπει να είναι και σε οικοδομές και να δουλεύει, να ξέρεις όλη την ημέρα. Είναι μαύρισμα τέτοιο. Γιώργο, πώς είσαι αυτό το καιρό?
3: Πώς είσαι? Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
3: Και τώρα είμαι πιο καλά που είμαι μαζί σας on stage.
0: Τέλεια. Καλά, είναι ο φυσικός χώρος αυτός. Μην βλέπεις, γιατί ο Γιώργος ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι όταν ανεβαίνει στη σκηνή αλλάζουν όλα.
3: Έτσι δεν είναι. Ξέρεις ότι αγαπώ πολύ τη σκηνή και αγαπώ και πάρα πολύ τη μουσική.
0: Καλά.
3: Πιο πολύ απ' όλα.
0: Εντάξει. Παρ' όλα αυτά κάνεις και όλες τις δουλειές, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και μπαμπάς και υποχρεώσεις και διάφορα.
3: Θα έρθει και ο Αναστάσης μου σήμερα να μιλήσει.
0: Ναι.
3: Οπότε πρέπει να είμαι πολύ καλός.
0: Τέλεια. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Θα σου πω για μια ακόμη φορά. Πολύ χαίρομαι πολύ χαιρόμαστε που είσαι εδώ. Γιώργος Λεμπέση, σε λιγάκι. Γιώργο, ετοιμάσου. Έχεις κάνει sound check, εσύ είσαι έτοιμος.
3: Κομπλέ, κομπλέ.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία. Λοιπόν, και εμείς ανυπομονούμε. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει μεγάλη συναυλία.
0: Για να μας ρεβόσαστε και σιγά-σιγά εδώ, γιατί ξεκινάμε σε λιγάκι.
1: Ελίνα Κωνσταντοπούλου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και οι Transformers.
0: Και οι Transformers σε λιγάκι. Με Love 97,5. Μην ξεχνάμε, άλλες δύο υπέροχες συναυλίες έρχονται αύριο και μεθαύριο. Αύριο έχουμε τους One και τους Φίλους για πάντα. Και μεθαύριο έχουμε Πολίνα, Σοφία Βόσου, έχουμε τη Μαντό.
1: Και τον
0: Κώστα Μπίγαλη. Θα είναι ένα τριήμερο καταπληκτικό. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας όλο αυτό το διάστημα. Να μείνετε όλο το τριήμερο, θα είναι καταπληκτικά. Αύριο στις 4 πάλι θα είμαστε ζωντανά εδώ με live εκπομπή μέσα από τον Love 97,5 και υπέροχα δώρα.
1: Και στη μία το μεσημέρι ο Μιχάλης Πίτσιος, βέβαια, έτσι. Και αύριο και την Κυριακή. Αυτό ολοκληρώνουμε εμείς σήμερα. Ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη συναυλία και δίνουμε μικρόφωνο στο Γιάννη Χατζηγεωργίου.
0: Α, έρχεται και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Έχει 5 λεπτά ακόμα, Γιάννη. 5 λεπτά, 5-10 λεπτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Σας ευχαριστούμε πολύ και αν μαζευτείτε για τη συναυλία μας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό απόγευμα.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
2: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
2: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Τη Μίξ με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Ακούς Love 97,5.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Let you know you wanna make it.
1: Κι όμως είμαι ακόμα εδώ. Κι αυτό το καλοκαίρι.
2: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5. Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο.
1: Ρε τι είναι αυτό που πάντα θα πω.
0: Μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Είμαι η Μπέση Αργυράκη και ακούω Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10. Πού αλλού, στο Love Radio 97,5.

0: 80s, 90s, Party Mix. Τα ντεχ του Love 97,5. Ο Μιχάλης Πίτσιος.
1: Πάντως, σήμερα δεν ξέρω το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.

Είναι το 80s 90s Party Mix με τον Μιχάλη Κίτσιο στον Love 97,5.

0: Ακούμε Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο στο Love 97,5.
1: Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανη. Ναι, θα το κάψουμε.

0: 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Bugging.

0: have we got news for you.
1: You better listen.

0: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Οκ, ragazzi.
2: Είμαι ο Θάνος Καλλύρης.
3: Είμαι ο Δημήτρης Κόκοτας.
4: Είμαι ο Γιάννης Λουγανέλης.
5: Είμαι ο Πασχάλης.
6: Είμαι η Σοφία Ιβόσου.
7: Είμαι η Σοφία Αρβανίτη.
8: Είμαι ο Βασίλης Καζούλης και ακούω
9: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80's και τα 90's παίζουν.

Γεια σας, είμαι ο Πασχάλης και ακούω Love Radio 97,5 και τον Μιχάλη Πίσιο. Yeah!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5. And we go a little something like this. Hit it.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

καλοκαίρια πως πως περίμενα να τρέξεις να μου σφίξεις τα δυο χέρια πως πως περάσανε τα χρόνια άνοιξη ήτανε θυμάμαι πως πως σε σαγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι

χρόνια ήσουν της ζωής μου φάρος. Πώς, πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς, πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι. Πώς.

0: Ακούς Love 97,5.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω

0: πούνε η αγάπη.
1: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Καλώ το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
1: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρό και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για του τοίχου έξω.
0: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψει και να ξεγνιάσει. Άκου, θα ησυχάσει για 15 χρόνια. Duropaint PU. Το υβριδικό χρώμα τη Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
1: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
0: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.